0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 20-26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο.

0: θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 90.

0: Ούτε κόσμος.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο,

0: μαγεία της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Νομίζω το ξέρετε ήδη ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή αγαπάμε ιδιαίτερα τον Willie Nelson. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και θέλω να πάμε σε μια οικογενειακή υπόθεση τώρα. Ο Willie Nelson με τους δύο γιους του, τον Μίκα Nelson και τον Λούκας Nelson. The Boys, όπως τους ονομάζει. I'm so lonesome, I could cry.

Έτσι λοιπόν ακριβώς ο Willie Nelson με τον Μίκα και τον Λούκα, στους δύο γιους του μαζί, τρεις, η διασκευή του I'm So Lonesome I Could Cry. Ένα ζήτημα, όπως θα έλεγε ο Cat Stevens, συζήτηση ανάμεσα στον πατέρα και το γιο.

0: Κατ' Στίβενς, ένα είδος πρόπωσης για την αυριανή γιορτή του πατέρα. Κατ' Στίβενς, ο πατέρας και ο γιος, και στη συνέχεια ο πατέρας και η κόρη, ο Ethan και η Μάγια Χοκ.
1: We don't run, we don't compromise, we don't quit.

Εξαιρετική συνάντηση λοιπόν, πατέρας και κόρη στην προκειμένη περίπτωση, ο Ethan και η Maya Hawk σε ένα πολύ όμορφο We Don't Run, και από εκεί πηγαίνουμε σε ένα άλλο ντουέτο, Νατάλια Λαφουρκάδα με τον Δεβέντρα Μπάνχαρτ. Δεν είναι πατέρας και κόρη, θα γυρίσουμε και στην υπόθεση πατέρας και κόρη σε λίγο.

Μέχικο και Τέξας κάνουν εξαιρετική παρέα. Νατάλια Λαφορκάδα και Δεβέντρα Μπάνχαρτ μαζί. Και άλλο ένα ντουέτο τώρα αυτό της Νόρα Τζόουνς με τον Τζος Χομ. Ξέρετε, Τζος Χομ, Queens of the Stone Age, Kaias, drummer στους Eagles of Death Metal. Μια πολύ ιδιαίτερη μορφή έτσι για το πιο σκληρό ροκ, εδώ όμως ήρεμος δίπλα στην Νόρα Τζόουνς. Διασκευάζουν ένα τραγούδι πατέρα και κόρης, το Something Stupid.

πράξει και αρκετές πιο mainstream εκδοχές, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Josh Homme, ένα μουσικό που έρχεται από το απόλυτο underground της Αμερικής. Η Νόρα Τζόνς τον φέρνει στα ίσα του, έχω την εντύπωση, και εδώ. Και μια που μιλάμε για ντουέτο πατέρα-κόρης, εδώ είναι μόνο η κόρη. Είναι η Ολίβια Βέντερ, η κόρη του Eddie Vedder, τον Pearl Jam.

Με συγκινεί ιδιαίτερα ο τρόπος που τραγουδάει η Ολίβια Βέντερ, η κόρη του Έντι Βέντερ, γιατί έχει πάρει κάτι από τον συλλαβισμό του στα τραγούδια, στον τρόπο που τραγουδάει. Προφανώς ο πατέρας της είναι αυτός που την έχει διδάξει πώς να τραγουδήσει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και το έχει πάρει ακριβώς και το λέει φανταστικά. Δεν ξέρω αν ο Έντι Βέντερ θα αποκαλούσε την κόρη του έτσι Fanny Girl, όπως ένας άλλος father, ο father John Misty, μία μέρα πριν από την γιορτή του πατέρα, τραγουδάει για ένα fan girl.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάθοδον προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συναυλία. Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου. 18 Ινάτου. Μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου. Συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Κόσμος. Classic.

Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 και κοίτατε ωραία που χωράνε τα πνευστά των Buena Vista και η αισθητική των Buena Vista Social Club σε αυτό το τραγούδι, στο Clock, στον Coldplay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, σαν σήμερα, το 1969, 20 Ιουνίου, έτσι, ο David Bowie μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το Space Oddity, ένα τραγούδι που κυκλοφορεί σε single ακριβώς ένα μήνα αργότερα, στις 20 Ιουλίου, όταν προσελληνώνεται το Apollo 11.

Έτσι λοιπόν ο David Bowie σαν σήμερα ηχογραφεί αυτό το τραγούδι, όχι ακριβώς αυτή την εκτέλεση, έτσι μια αρκετά πιο λιτή που ήταν η πρώτη, αλλά στο πέρασμα του χρόνου πάντα δούλευε και με τα remasters, αλλά και με και προσθέτοντας συχνά πράγματα στα κομμάτια του. 1969 συνέβαινε αυτό, ενώ 3 χρόνια νωρίτερα ο Bob Dylan κυκλοφορούσε το Blonde on Blonde σαν σήμερα.

Bob Dylan, λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 κυκλοφορεί το Blonde on Blonde, ένα από τα σπουδαία του άλμπουμς, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε ο Lionel Richie το 1949. Ξέρετε, τον Commodores, σπουδαίος μουσικός, σπουδαία τραγούδια όπως το Night Shift.

Το Knights of, λοιπόν, τον Commodores και τον Lionel Richie, τον πολύ σημαντικό τους, το πολύ βασικό συνθέτη στα περισσότερα τραγούδια τους, γεννήθηκε σαν σήμερα εκείνος το 1949, ενώ το 1960 γεννήθηκε ο John Taylor, τον Duran Duran.

John Taylor λοιπόν από τους Duran Duran. Δεν ξέρω καν πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε Duran Duran εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αν έχουμε ακούσει και ποτέ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 ο μπασίστας, πολύ όμορφος. Θυμάμαι ότι στα περιοδικά εκείνης εποχής, Super Katerina και λοιπά, ήταν από τα πρόσωπα έτσι που πήγαιναν πολύ καλά. Λοιπόν, άλλο ένα γενέθλιο τελευταίο και πάμε για τα σήματα των 9 ακριβώς έτσι κι αλλιώς. Ο Brian Wilson, των Beach Boys, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 και θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τον Brian Wilson να γεννιέται σε διαφορετική εποχή από το καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό

0: μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

καλοκαίρι στο κόσμο 93,6. Είναι η σημειώση ενός μονομανούς. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και μου αρέσει ιδιαίτερα ο δίσκος του Τζόι Κινιώνες, το In a Soul Steady Situation, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο μουσικός από το ανατολικό Λος Άντζελες, ένας modern τσικάνο, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του, και ένα σπουδαίο τραγούδι, έτσι, σπουδαίο καλοκαιρινό τραγούδι, του Don't Let Go.

Ζωγινιώνας λοιπόν, και άλλο ένα τραγούδι στο ίδιο περίπου ύφος. Ο Αλφα Μπλόντι έρχεται να διασκευάσει με ελληνικό ενδιαφέρον Ζώος Μουστακή. Το μέτικο το ξέρουμε και στα ελληνικά πολύ καλά.

Από τα καινούργια τραγούδια λοιπόν της Μόνικα περιμένουμε και το άλμπουμ να δούμε τι θα γίνεται εκεί. Ενδιαφέρον ήχος πάντως, ειδικά στο Like a Song. Και θα πάω πίσω, θα πάω λιγάκι πίσω στους Neville Brothers. Γιατί είναι καλοκαίρι μάλλον.

Neville Brothers από τα πολύ μεγάλα σχήματα, από τα πολύ μεγάλα τραγούδια τα οποία για κάποιο λόγο μου φέρνουν στο νου καλοκαίρι και αντίστοιχο με το Yellow Moon και το Flower Moon, αυτή τη φορά ο Duran Jones με τους Indications.

βρίσκουν τον δρόμο τους στον καλοκαιρινό ήχο και τον βρίσκουν πάρα πολύ όμορφα ο Duran Jones με τους Indications και το Flower Moon. Λίγη Βραζιλία τώρα με την Mari Froes και πίσω πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικές κινήσεις για επανέναρξη του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος Radio.
5: Cosmos Classic.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Αυτή ήταν η Μονοφόνιξ και αυτό ήταν ένα τραγούδι που δυστυχώς βγαίνει η πραγματικότητα. Είναι πολύ διασκεδαστικό στον ήχο του, βγαίνει όμως πραγματικότητα σε αρκετές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως αν το όπλο είναι πιστόλι όπως εδώ, ή αν είναι μαχαίρι, ή αν είναι οτιδήποτε, και μάλιστα εναντίον γυναικών όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Η Λουσέν μας επαναφέρει σε ένα καλοκαίρι που καλά θα κάνουμε να προσέχουμε πολύ.

Στο Manchester λοιπόν η Smith, there is a light that never goes out, και από εκεί θα πάρουμε ένα τρένο και θα φτάσουμε στο Λονδίνο, το τελευταίο τρένο. Οι Ρίκας είναι Γερμανοί μεν, αλλά διασκευάζουν εξαιρετικά το Last Train to London, τον ELO, τον Electric Light Orchestra.

τελευταίο τρένο στο Λονδίνο λοιπόν από κάποιους Γερμανούς και στη Γαλλία τώρα για την Αγκάτε Κατέλ. Έτσι ένα ευρωπαϊκό ταξίδι έχει ξεκινήσει.

Το νιώθω απόλυτα καλοκαιρινό τον ήχο που φέρνει εδώ η Αγκάτε Κατέλ. Και στην επόμενη περίπτωση, συνάδελφος Ζιλμπέρτο, μακριά από την Βραζιλία, θα μπορείς να πάρεις πολύ εύκολα το τέχνη του Αρουάντα, σαν να θέλει να την πας σε κάποια παραλία. Η Αρουάντα όμως δεν είναι παραλία, είναι ένας τόπος απόλυτα ιερός.

Συγγνώμη, αλλά κατά τη γνώμη μου τη βρίσκω συναρπαστική για τα ηχοχρώματά της. Γεννημένη το 1987 ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μπορεί και λίγο νωρίτερα. Σαραντάρα. Έχει σταθεί πολύ διακρατικά στο χώρο. Έχει δώσει πολύ ωραία προσέγγιση στοιχείων έτσι κλασικής και τζαζ μουσικής. Έχει αφήσει πολύ ωραίο αποτύπωμα. 2012 ο πρώτος δίσκος. Ρίξτε σε μια ματιά. Κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο αξίζει τον κόπο, έχει υπέροχα ηχοχρώματα. Να και μια άλλη περίπτωση την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ιμπραήμ Αλούφ. Κάποια στιγμή με τον Ιμπραήμ Αλούφ βαριέσαι, λες, όχι, πολύ mainstream. Και εκείνη την ώρα τσουπ κατεβγάζει, τσουπ αλλάζεις πάλι. Πάμε πάλι. Trumpets of Michelle Ainge, Volume 2. Hold Your Peace, τελευταίο τραγούδι του δίσκου. Παρέα με έναν θρύλο. Με το Ρισάρ Γκαλιανό.

Ρισάρ Καλιανό, βιρτουόζος του μπαντονεόν και η Ιμπραήμ Μαλούφ παρέα σε αυτό το νούμερο 2 που κάνουν. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. 14 λεπτά μετά τις 10 νίκος του Plexford. Δεν έχω κοτσετάκι alone. Εδώ, μέχρι τις 12 ακριβώς.

Έτσι, με αυτές τις κοφτές ανάσες, για να είμαι ειλικρινής και αυτή την επανάληψη, πάω πίσω, σκέφτομαι πάντα μετά το νόβο τάγκο, αυτό εδώ το παλιό. Σκέφτομαι αυτό το κορίτσι. Σκέφτομαι τη ζωή της. Είναι η Ίρμα, είναι η φωνή της Έλλης Λαμπέτη. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

Και όλα αυτά με φράγκα λιγοστά, δηλαδή σύγχρονα πράγματα. Πώς γράφει Γιάννης Μακρυδάκης, παιδιά γράφει η μουριά, λερώνει τα τσιμέντα. Είναι γνωστό αυτό, γι' αυτό την κόβουν από τη ρίζα. Και βάζουν μια τέντα για σκιά, σύγχρονα πράγματα, καθαρά και ευγενή. Και άμα δεν βάλουν τέντα, επειδή ίσως είναι και ψαγμένοι, μπορεί να βάλουν κάποιο δέντρο άλλο, κάποιο φύκο ας πούμε, με φύλλα γυαλιστερά που δεν τα ρίχνει, ούτε λερώνει τα τσιμέντα.

Αχ, τι ωραίο ντουετάκι είναι αυτό. Είναι πράγματα που έρχονται στο inbox μου από φίλους που ακούνε την ισπανική σκηνή και στέλνουν κάθε φορά που υπάρχει λόγος. Τους ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Σιγά σιγά θα βιαζόμαστε. Deus a minha.

έτσι είναι οι Βραζιλιάνοι, γελάνε. Springtime. Πάμε ένα βήμα πίσω. Θα χαζέψουμε τον κόσμο από εδώ. 10:30 θα ακούσουμε τους τέλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον κόσμο μας. Καλημέρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι εκ νέου οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Ουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξη σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Είμαστε εδώ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα είπα, στο δεύτερο ημέρο. Με μια κομματάρα, κατά τη γνώμη μου. Ή δεν ξέρω, επειδή τώρα είναι και λίγο περίοδος εξετάσεων, μάλλον είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Για ακούστε. Οι Μπέγοι, οι γνωστές αδελφές

Η Μπέγη, γεια σας, καινούργιο δισκάκι, καινούργιο τραγούδι. Ψέματα λέω, έχει βγάλει δύο singles. Αυτό είναι το πρώτο, έχει ακολουθήσει ένα ακόμα. Η Μπέγη τραγουδάνε, καταρχάς να σας πω, σε πολλές γλώσσες. Είναι Αφροκουβανές και Γαλλίδες ταυτοχρόνως, γιατί εκεί ουσιαστικά έχουν ζήσει. Είναι οι κόρες ενός από τις κυριότερες μορφές της κουβανέζικης μουσικής, του Ντίαθ. Δεν ξέρω αν είναι με θήτα ή με ζήτα ή με σίγμα. Αφροκουβανές, Γαλλίδες, τραγουδούν και στα Γιουρούμπα τα κορίτσια. Η Μπέγη λοιπόν, και αυτό ήταν το Asset. When baby all is said and done. Αγκαντίας ο μπαμπάς τους. Τρελός περκασιονίστας. Και μέλος των Ηρακέρα.

Γιάννη Πρίντεζη, φροντίζει τον ήχο, Κατσοτάκι Αλόν εδώ, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Καλώ μα ήρθατε. Παλιά μα γνώριμη. Η Φατούμα Διαμπαρά. Εδώ παρέα με τη Λουμπιάνα.

Τι καλές. Εν τω μεταξύ θα πω ότι υπάρχουν 2-3 λόγοι για τους οποίους νιώθω τυχερή. Να, τώρα φεύγοντας εδώ πριν ο Γιώργος Λουράκης μου λέγε τι τυχερή που είμαι, που μπορώ να απολαμβάνω τα γεμιστά της μαμάς μου, ας πούμε, λέω τώρα, γιατί ήρθα στο στούντιο φορτωμένη με σακούλες από τη Λαϊκή. Ένα το κρατούμενο. Προχθές ήμουνα στο δρόμο και άκουγα μία διασκευή του Happy Together. Και σκεφτόμουν πόσο τυχερή, μα πόσο τυχερή είμαι που έχω στα συρτάρια μου αυτήν εδώ τη διασκευή, αυτήν εδώ την εκτέλεση για την ακρίβεια, γιατί δεν πρόκειται για διασκευή. Με τους Leningrad Cowboys και την χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Αυτή, ναι, είναι εκτελεσάρα.

των σύναψων. Διασκευή. Βίκτορ Ντέμε. Λοιπόν, πάμε. Τι μας έχουν απομείνει, 4 λεπτάκια μέχρι να φύγει η πρώτη μας ώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα σε σχέση με τα βραβεία Iris και τον Γιάννη Κονομίδη, αν βραβεύτηκε, αν δεν βραβεύτηκε, γιατί και ο ίδιος μίλησε γι' αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, επίσης δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, διότι ήμουνα εκτός, αλλά πέφτω πάνω σε ένα εξαιρετικό κείμενο του Δημήτρη Πάντσου στο Παπαγκάνδα. Από αυτά τα ωραία τα καρδιακά. Με τον τίτλο Γιάννης Κονομίδης, τα Iris και η αμηχανία της βράβευσης.

Η αρχική ερώτηση, μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι οι ταινίες του Οικονομίδη, αλλά η διαχρονική απροθυμία της Ακαδημίας απέναντι σε ένα δημιουργό που προτιμά να μην χωρά πουθενά. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.

Είναι ένα κείμενο που μιλάει για το συνάφι. Για το πόσο οικονομίδης έχει χτίσει λιθαράκι το δικό του σύμπαν. Από το σπιρτόκουτο μέχρι τη σπασμένη φλέβα.

Τέλος πάντων, ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να αναγνώσει όχι την πορεία του, την πορεία πώς μπορεί μια ακαδημία να βλέπει, να βραβεύει ή να πετάει έξω. Στο Παπαγκάνδο, ο Δημήτρης Πάντσος, ο Γιάννης Κονομίδης, Ταΐρης και η αμηχανία της βράβευσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

ιστορία ο David Byrne. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς, από να ξεκινήσεις. Πολλά πολλά πολλά πράγματα. Νομίζω ότι στους Talking Heads ήταν από το 75. Για κάτσε να δω. Ναι, 1975-1991, η περίοδος των Talking Heads. Και ύστερα πολλά.

Είναι που καμιά φορά υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι ανοίγουν δρόμους, ψάχνονται πάρα πολύ, βρίσκουν πράγματα ή σαμπλάρουν πράγματα που μετά γίνονται κάτι άλλο. Ας πούμε, εμένα μου πεις David Byrne, μου πεις Brian Eno, το επόμενο που έχω στο κεφάλι μου πάει αυτόματα. Αυτό είναι Damon Albarn, άλλος ένας ο οποίος από ένα σχήμα που έπαιζε άλλα πράγματα βγήκε και έκανε, ταξίδεψε, ηχογράφησε, έκανε άλλα, έκανε παραγωγή σε δίσκους που ενδεχομένως οι μουσικές αυτές να φτάναν πολύ αργότερα στα αυτιά μας, για του λόγου το αληθές. Damon Albarn εδώ παρέα με τους Malian Musicians σε ένα δίσκο που έχει τον τίτλο Mali Music 2002.

είπα, λέω, δεν είπα το κυριότερο. Την Κυριακή, τη μέρα της, αύριο δηλαδή, 21, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ευρωπαϊκή, παγκόσμια, δεν ξέρω. Πάντως γιορτάζουμε τη μουσική αύριο. David Byrne. Στο Release Athens. Εκεί προς τα κάτω, προς τη θάλασσα.

στα Παθενονίκο παίζουν τέτοια, έρχονται τα μηνύματα, μου λένε πόσο ταξίδι είναι και με πιάνει να εντύλα μου μετά και αρχίζουμε, αυτού και από την αρχή. Εδώ θα είμαστε δεύτερη ώρα για μας μέχρι τις 12, Κοτσετάκι Alone. Νίκος Τσιπλάκης φροντίζει τον ήχο, 16 μετά τις 11, Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι 1998 όταν θα κυκλοφορήσει αυτό. Θα αλλάξει λίγο τα πράγματα, θα τα μετακινήσει. Στη μουσική σίγουρα και στο μέσα μας λίγο. Massive. Attack και μάλιστα Massive. Όπως τρέχουν τα δάκρυα.

μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, μέσα στις συναυλίες. Αυτό το φλερτάκι, μπας και ξεκινήσουν επιτέλους τα πρώτα μπάνια. Μια βουτιά, βρε αδερφέ, νωρίς το πρωί. Κάτι να γίνει. Δεν έχω ιδέα για τους λαγοκέφαλους. Ξέρω μόνο για τις τσούχτρες στο νεβοϊκό, για τις μέδουσες. Α, μια χαρά είναι οι τσούχτρες. Ωραία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα σε όλα αυτά σκάει και το... και το F-Hill Sessions Festival, δηλαδή, στο θέατρο Δώρα Στράτου του Φιλοπάπου. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για τον Βινίτσιο Καποσέλα. Και τώρα θα πούμε για το Polish Ensemble και για το Haig και Ζιτζιάν.

βάζω ένα παλιότερο δισκάκι. Έχει τον τίτλο «Αράς», παραγωγή του Χάικα Γιαζιτζιάν, ο οποίος έχει κάνει και την ενορχήστρωση και παίζει φυσικά. Αυτό που ακούμε είναι ένα παραδοσιακό αρμένικο τραγούδι. Μοχάμεντ Ράφας, Τρίτη, 23 Ιουνίου, η πόλη Ανσάμπλ, στο θέατρο Δώρα Στράτου, με τη συμμετοχή του Χάικα Γιαζιτζιάν.

Καταρχάς να σας πω ότι είναι σεξτέτο. Και έχει στο όνομά του τη λέξη πόλης. Θέλοντας να φωτογραφίσει με έναν τρόπο τις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Νέοι, καβάλ, φλογέρες, λύρες, κανονάκια, πολίτικα λαούτα, κρουστάκια, κοντραμπάσα. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και εν τω μεταξύ έχει τίτλους ειδήσεων. 11:30 ακριβώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αντλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξη σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

δεν υπάρχουν μερικοί φίλοι, ας πούμε, που μας λένε «Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω» κτλ. Αλλά έχεις ένα πλάς. Όταν συναστρέφω μαζί σου με ηρεμείς. Έχεις αυτό το... πώς το λένε, το... το καλό, το αβαντάζ, πώς να το πω. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και για μας. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι δίπλα μας που μπορούν και μας ηρεμούν. Μας δίνουν έτσι μία σιγουριά, μία... Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με αυτόν εδώ τον τύπο, που δεν είναι φίλος μου βέβαια, αλλά οι μουσικές του λίγο με ηρεμούν, προσφέρουν αυτό, δεν φτιάχνει τίποτα αριστουργήματα. Αλλά από την πρώτη φορά που τον άκουσα, που ήταν το 2001, ξέρω εγώ, 2, σε αυτό το χάρτινο, ένα συντάκι με χάρτινο εξώφυλλο στο χρώμα του χαρτιού, μέχρι αυτό εδώ το You Know Where, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα, δηλαδή You Know Where I Live, ο Τζέμπλο Νίκολς έχει αυτό το... αυτή την επίδραση επάνω μου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παίξω και David Bowie τώρα. Δέκα χρόνια πλάκα-πλάκα. Δέκα χρόνια από τον Black Star. Και ναι, μ' άρεσε αυτή η φράση, η απουσία του ακούγεται δυνατά. Δεν θα πω τίποτα από αυτά που ήταν ο David Bowie. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα. Τον έχουν αγαπήσει πολύ περισσότερο από μένα. 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και εδώ στο Κόσμος θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα. Τετάρτη 24 Ιουνίου. 8 με 9 στο στούντιο Β της ΕΡΤ, στο B Studio για να το πω καλύτερα της ΕΡΤ, Black Star Tribute Band. I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Η μπάντα θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. I've got drama, can't be stolen. Ταυτόχρονα είναι ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος. Everybody knows me now. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ακόμα και αν δεν αγαπήσατε τον David Bowie, όσο χρειαζόταν, αυτή δεν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.

Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει η περίοδος όντως που δεν προλαβαίνεις τις συναυλίες, δηλαδή πάμε από τη μία στην άλλη. Πώς κάνουμε με τα σούπερ μάρκετ για να καλύψουμε έτσι τις, αυτό από το ένα στο άλλο, εδώ το ίδιο, αλλά μεγαλύτερα πράγματα. Λίκελη, Ηρώδιο, πότε? Δευτέρα 22 Ιουνίου, μεθαύριο, David Byrne 21, Λίκελη 22, παρακαλώ.

Πολύ pop για τα γούστα μας, οκ, θα το πω αυτό, αλλά έχει κάτι, υπάρχει κάτι που μου αρέσει σε αυτό το κορίτσι, έχει κάτι σκοτεινό δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Και ποια είναι τα δικά μας, πού ήθελα να πάω? Ήθελα να πάω εδώ, σε αυτούς τους παλιούς. Τους είχα αγαπήσει πολύ παλιά, το όνομά τους είναι Σπόρτο Κάντες. Ποιος φυρίζει και γιατί?

Έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό που λέει. Δευτέρα 22, εκτός από Λυκελή στο Ηρώδιο, έχει, που είναι πάνω κάτω το ίδιο κοινό μεταξύ μας, έχει Ζαν Μισελ Ζαρ. Δεν έχω καταλάβει στο release τι παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, και Σεμπαστιάν Τελιέ και δύσκολα τα πράγματα, ε? Ενώ εγώ βλέπεις είμαι έξω από όλα αυτά, δεν έχω και τέτοια διλήμματα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Για να πω την αλήθεια, πήγαινα προς εδώ. Ήμουνα δηλαδή καλύτερα σε αυτή την κατάσταση. Captain Iman, Captain Kidd.

Είδες την πέσμα και την επιτυχίουλα μας αυτήν εδώ την εκπομπή, Νίκο, μην νομίζεις. Tom Jones, αναγνωρίσιμος.

Ό,τι και να λες εσύ, θες Venus, θες Desire, θα ό,τι θέλεις. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα μόνο, ότι όλοι αγαπάμε αυτή την ηλιαχτίδα. Καλή συνέχεια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με μια πολύ όμορφη folk μπαλάντα από το χθες, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ήταν το 1969 όταν κυκλοφόρησε από την Bobby Chandry το Seasons Come, Seasons Go. Λέμε μια πρώτη καλημέρα στην σημερινή μας συνάντηση εδώ στον αέρα του κόσμος, σε αυτό το πρωινό Σαββάτου, 20 του Ιούνιου. Είναι το Urban Sounds.

χρόνο μετά, το 1970, ο Σέρχιο Μέντες και το συγκρότημά του η Brazil 66 θα πάρουν αυτό το τη μεγάλη επιτυχία, το αντιπολεμικό αυτό κομμάτι των Buffalo Springfield, και θα δώσουν έτσι μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Αναφέρομαι φυσικά στο For What It's Worth εδώ στον αέρα του Κόσμος. Είναι λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, πρωινό Σαββάτου 20 του Ιούνιου. Ακούτε Urban Sounds κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 εδώ στον αέρα του Κόσμος. 93,6 είναι απέναντι μου ο Νίκο Τσιπλάκης, στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Joshua Aiden.
1: It was always was mine. Νωρίτερα ήταν η Wet Leg στο Mains Out. Και κάπου εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 210-60-66-429. Τα λέμε μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram και φυσικά μέσα από το Viber. Original Pirate.

Από τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Written Into Changes, κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της χρονιάς που διανύουμε. Και έρχεται αύριο σχετικό αφιέρωμα για τα καλύτερα άλμπουμ του πρώτου εξαμήνου. Αύριο 12 με 2. Ό,τι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Πώς είδεστε δηλαδή τα τελευταία χρόνια? Όταν φτάνει το πρώτο εξάμηνο,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση, σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6.

πίσω στο χθες για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης και μια μεγάλη επιτυχία από τους The Guess Who, το No Time. Ακούτε Κόσμος του 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα εδώ κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2. Είναι απέναντί μου ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου.

Γιάννης Ενδεγιώ και η συνεργασία του Γιάννη Φιλιππάκη με τον Τόνι Άλεν στο Walk Through Fire εδώ στον αέρα του Κόσμος. Λέμε κάπου εδώ τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram. Κόσμος 936 εκεί και φυσικά μέσα από το Viber. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας Κόσμος Radio.

συνέστημα της αποξένωσης και της περιθωριοποίησης που ένιωθε τότε ο νεαρός David Bowie το μακρινό 1968. Έγινε ηχογράφηση, έγινε αυτό εδώ το κομμάτι, το Space Oddity. Το ηχογράφησε σαν σήμερα, θα κυκλοφορήσει ένα χρόνο αργότερα και λίγες μέρες αργότερα από την σημερινή, δηλαδή 11 Ιουλίου του 1969, λίγο καιρό, λίγες μέρες πριν από την ιστορική αποστολή φυσικά του Apollo 11 και την πρώτη προσελήνωση, και ένα κομμάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή την αποστολή. Υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ στο κόσμο σε λίγες μέρες από τώρα, συγκεκριμένα αυτή την Τρίτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Για τα 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie. Το κόσμος τιμά την κληρονομιά του μεγάλου αυτού, του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Κάνει focus στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το Black Star. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μέρες πριν από τον θάνατό του παρουσιάζεται live εδώ στα στούντιο της ΣΕΡΤ, στο στούντιο Βίπτα για την ακρίβεια, με την Black Star Tribute Band. Όλο αυτό το αφιέρωμα το παρουσιάζει ο Γιώργος Μουκταρίδης. Θα μεταδοθεί live και μέσα από το κόσμος 8 το βράδυ. Έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε εδώ στα στούντιο της ΣΕΡΤ να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ πολύ ξεχωριστή βραδιά. Να μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Βρίσκετε το σχετικό post στο Instagram του Κόσμος. Κάνετε like και follow.

Cooper σε ένα νέο single με τίτλο Pattern Index εδώ στον αέρα του Κόσμος. Επιστρέφει στην Αθήνα σε λίγο καιρό από τώρα, 20 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων μαζί με τον Jeff Mills, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το Comes, Tomorrow Comes the Harvest. Το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το live και αυτή τη βραδιά. Πάμε για τη συνέχεια σε μία νέα κυκλοφορία, σε μία ακόμη βασικά νέα κυκλοφορία για την ακρίβεια, αυτή τη φορά από την εγχώρια σκηνή. Αυτός είναι ο Πάνος Μπίρμπας. Κυκλοφόρησε μια πολύ όμορφη δισκογραφική δουλειά ηχητικά με τίτλο Big House. Ακούμε το μότιλο κομμάτι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Πάνος Μπίρμπας, εδώ με την Αλεξάνδρα Σιετή στα φωνητικά. Μια πολύ πολύ ωραία δουλειά με τίτλο Big House που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Ένα project που γεννήθηκε στην Ουγκάντα. Εκεί βρέθηκε πριν από 3 χρόνια περίπου ο εν λόγω καλλιτέχνης. Κουβαλάει μια πολύ έτσι, δυνατή ανθρώπινη ιστορία, διότι βρέθηκε εκεί για να υιοθετήσει το γιο του και έμεινε περίπου 16 μήνες. Στο διάστημα αυτό ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ με ντόπιους μουσικούς, τους Nile Beat Artist. Πολύ πολύ ωραία δουλειά, θα επανέλθουμε και στο μέλλον.

0: ευχή από την Τζαμάικα για το φινάλε του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης και αυτό το πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ που μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το Hurt So Good από την Susan Cadogan. Ακούσαμε και το μότιτλο κομμάτι και μεγάλη επιτυχία. Φινάλε πρώτου μέρους, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγα λεπτά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.

κομμάτι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Little Sims με τίτλο Lotus και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της περασμένης χρονιάς εδώ σε συνεργασία με την Lydia Kito, τον Jungle, στο track με τίτλο Only, δεύτερο μέρος στην σημερινή μας συνάντηση. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου και Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής.

Charma ακούμε το Sexy to Someone. Τρόποι επικοινωνίας μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 210-6066-429. Μας βρίσκεται στα social media, στο Facebook, στο Instagram. Εκεί τρέχει και ο διαγωνισμός για το live, για το αφιέρωμα για τα 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie. Να διορθώσω αυτό που είχα πει στο πρώτο μέρος. Είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου και όχι την Τρίτη 24 Ιουνίου. Εντάξει, είναι και μια εβδομάδα που αληθορίζεις με τα τόσα event που έχει και με τις ημερομηνίες και χάνει την μπάλα, έχει πάρα πολλά live η εβδομάδα που μας έρχεται. Πάντως αξίζει να έρθετε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ και να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή βραδιά που θα μας παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης με πρωταγωνιστές φυσικά την tribute μπάντα για το Black Star, για το κύκνιο άσμα, το δισκογραφικό κύκνιο άσμα του David Bowie.

Η Νενίκα πίνε το Carnival, κάτι από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Finian. Έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας και

Αναμένεται να τους δούμε live για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επιστρέφουν στην Μαλακάσα, στο Terra Vibe Park, στο πλαίσιο φυσικά του Rockway Festival. Η περσινή πρώτη φορά ήταν εκπληκτική. Φέτος έρχονται ως headliners.

κάτω να τους παρακολουθήσεις live είναι εμπειρία. Γι' αυτό να μιλήσω και έτσι προσωπικά θα με οδηγήσει να επισκεφτώ για μία ακόμη φορά τη Μαλακάσα σήμερα.

Αυτός είναι ο Άντι Μπέλ, μας μεταφέρει ηχητικά πίσω στο χθες, τέλη 80's, αρχές 90's, Manchester, με αυτό το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πέρυσι.

Pimple Wanderer, το άλμπουμ. Είχε μπει τότε στα καλύτερα του εξαμήνου. Στο περσινό αφιέρωμα που είχαμε κάνει. Υπενθυμίζω αύριο 12 με 2 το μεσημέρι. Εδώ στο Urban Sounds, τα καλύτερα άλμπουμ του 2026 μέχρι στιγμής. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος εκπομπής για άλμπουμ που κι εσείς ξεχωρίσατε.

αλήθεια 2-3 σλότ. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η λίστα. Οπότε μπορεί να με βοηθήσει αυτό. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στο Instagram ή στο Viber

0: 7 times out of 10, we listen to our music.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη αυτή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 έως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών επί Γαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της επί Γαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο επί Γαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

επιστρέφουμε για μία ακόμη φορά εδώ στον αέρα του κόσμου για το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης σε αυτό το εξαιρετικό κατενέ EP που κυκλοφόρησε ο Jordan Rakei πριν από λίγο καιρό. Εδώ ακούσαμε το Monsters με την συμμετοχή της Νούμπια Γκαρσία, κάτι από το EP με τίτλο Between Us, τέταρτο και τελευταίο ημιώρο λοιπόν στον αέρα του κόσμου. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και είναι το Urban Sounds.

τα classic albums της Blue Note Records, το Blacks and Blues, που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 από την Αμερικανίδα φλαουτίστα Bobby Humphrey. Εδώ ακούσαμε φυσικά το Harlem River Drive εδώ στον αέρα του Κόσμος. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις σας και φυσικά μέσα από το erteco.gr. Κατεβάστε και το app.

Μαριλένα Σος στο Woman of the Ghetto, ένα από τα κινηματογραφικά must-see των τελευταίων ημερών. Το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες, ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας στον αέρα της εκπομπής. Είναι η ταινία Ξένος, κατ' εμέ ο Φρανσουά Οζόν αναμετριέται με ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και καταφέρει να μεταφέρει τον ξένο του Άλμπερ Καμί στην μεγάλη οθόνη με πραγματικά αξιοθαύμαστη κινηματογραφική ωριμότητα, με έναν πολύ λιτό αλλά απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο σκηνοθετικά. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι ερμηνείες, κάτι με κινούνται σε υψηλό επίπεδο, με τον Μεζαμέν Φουαζέ να αποδίδει με εσωτερικότητα και ακρίβεια τον ενηματικό πρωταγωνιστή, τον Μερσό. Μου άρεσε πάρα πολύ η ασπρόμαυρη φωτογραφία, χαρίζει στην ταινία έτσι μια υποβλητική ατμόσφαιρα και εικόνες μεγάλης αισθητικής δύναμης. Και ξέρετε, οι ταινίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο ασπρόμαυρο λίγο ρισκάρουν με το καρικατουρέ στοιχείο, οπότε είναι μεγάλο ρίσκο κατ' εμέ όταν μπαίνει κανείς σε αυτά τα σκηνοθετικά και κινηματογραφικά μονοπάτια. Το πέτυχαν, σας λέω κατ' εμέ, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι και ανοιχτά τα θερινά σινεμά, αξίζει να βρεθείτε στο κοντινό θερινό σινεμά της γειτονιάς σας και να παρακολουθήσετε αυτή την ταινία.

Με την Jacqueline Type φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση και ένα τελευταίο σχόλιο για την προηγούμενη αναφορά για την ταινία «Ο Ξένος» που βρίσκεται ήδη στους κινηματογράφους. Είναι επίσης αξιοθαύμαστος ο ρυθμός που υπάρχει στην ταινία και το ότι το πετυχαίνει αυτό χωρίς καθόλου μουσική υπόκρουση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να συγκληματίσει ένας σκηνοθέτης μια ταινία με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά αξίζει να την δείτε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιώργος Πολυχρονίου. Από τις 2 μέχρι τις 4 θα σας κρατήσει συντροφιά. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο με το αφιέρωμα από τις 12 μέχρι τις 2 για τα καλύτερα άλμπουμ του πρώτου εξαμήνου του 2026. Μέχρι τότε να είστε καλά, για χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: We're not creative enough, we're not

Ήτανε τα εκατομμύρια, κύριοι. Τι κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία μέρα σήμερα, φαντάζομαι να έχετε κάνει την εκδρομούλα ή την, εν πάση περιπτώσει, τη βόλτα έτσι για φαγητό, για μπάνιο, για ξεκούραση, για χαλάρωση, για ηλιοθεραπεία. Τόσα πολλά πράγματα έχει να κάνει ένας άνθρωπος, εάν θέλει, αν είναι σε καλή κατάσταση, μέσα σε ένα 24ωρο. Και εμείς εδώ είμαστε για να βοηθάμε σε αυτή την πιθανολόγηση. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι καλά, όχι, θα είναι καλά, λέμε εμείς. Και να πάει κάπου, ακούγοντας βέβαια στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, τι άλλο τέτοια ώρα. G-Poly Crew. Με τον Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου, που αριθμεί περισσότερο από 130 χρόνια ραδιόφωνο, και τον Αμερικανό επίσης, Born in San Francisco το 1972, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη, που είναι και σήμερα μαζί μας στον ήχο. Παίξαμε λοιπόν Three Lions, λόγω και των ημερών κιόλας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Ο Νίκος και ο φίλος μου εδώ ο Καμάκας γνώρισε τη φωνή του David Beckham, γιατί σαν σήμερα το τραγούδι που ακούσατε από τους Lightning Seeds ήταν νούμερο 1 στο βρετανικό hit parade το 98, επαναλαμβάνω. Three Lions και ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που παρακολουθείτε στα δύο κανάλια, κυρίως ΕΡΤ2, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ1, που μεταδίδει, μάλλον προβάλλει, όλα τα μεγάλα μάτσα και όλα τα πλησίων του αγωνιστικού χώρου γεγονότα μεγάλα, προς ενημέρωση των ποδοσφαιρόφιλων και της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα. Και να πω και κάτι ευχάριστο πριν παίξουμε μουσική από την πολυλογία μου. Ανακάλυψα ότι και φέτος το καλοκαίρι προβάλλεται ο περιβόητος Ηρακλής, οι περιπέτειες μάλλον του Ηρακλή, όχι Θεσσαλονίκης, Πουαρό. Και επειδή είμαι πουρό, τι κάνω, βλέπω πουαρό.

0: σαν σήμερα γεννήθηκε το 1960, δηλαδή 20 Ιουνίου του 60, ο John Taylor, ο μπασίστας και co-founder των Duran Duran, και παίξαμε ένα κομμάτι όταν ήταν παρόν στο μεγάλο συγκρότημα, το μεγαλύτερο συγκρότημα των 80's στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο, με το τραγούδι Save a Prayer. Σαν σήμερα όμως 20 Ιουνίου του 1942 γεννήθηκε ο κορυφαίος των κορυφαίων μουσικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχηγός των Beach Boys, ο Brian Wilson. Brian Wilson των Beach Boys, που πέθανε πριν από 1,5 χρόνο νομίζω, το 25. Θυμάμαι κάναμε ένα αφιέρωμα όταν έκανα εκπομπές τα Σάββατα το βράδυ εδώ στο Κόσμος επί 3 χρόνια. Εδώ και ένα χρόνο είμαστε μαζί Σαββατοκύριακο στις 2 το μεσημέρι στο ίδιο ραδιόφωνο. Από το Pet Sounds αλλά live δεκαετίας 90, με τα τραγούδια που υπάρχουν στο original καυτότερο για την παγκόσμια μουσική δισκογραφία άλμπουμ των Beach Boys, δηλαδή Pet Sounds, σε live εκτέλεση θα ακούσουμε τον Brian Wilson σε ένα solo του άλμπουμ με δικά του τραγούδια από την εποχή των Beach Boys, τέλη δεκαετίας 90, 1998 νομίζω είναι το CD, με το τραγούδι Sloop John B. Θα ακούσουμε αμέσως μετά The Farmer's Daughter, ένα ακόμη τραγούδι των Beach Boys με τους Fleetwood Mac από το διπλό βινίλιο άλμπουμ των Fleetwood Mac, The Fleetwood Mac Live. Απολαύστε τα.
1: Here's a song about a ship called the Sloop John.

Γεια σου μεγάλε Ηλία, είναι και ο Ηλίας κυρίες και κύριοι, Σύρμα. Λοιπόν, τι λέγαμε, έλεγα από μέσα μου ήθελα να το πω στον Νίκο, να κάνω οικονομία φωνής, γιατί και σήμερα ήμουν απασχολημένος σε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις, πραγματικά κοινωνικές, και χθες βράδυ και μίλαγα συνέχεια, θα έκανα οικονομία όπως κάνω κάθε εβδομάδα για να έχω τη φωνή μου Λουπά, δηλαδή Λουτσιάνο Παβαρότη, και έτσι παραμένει Λεπά, δηλαδή Λευτέρης Πανταζής. Τι να κάνω. Λοιπόν, τι λέγαμε, λέγαμε για τους Fleetwood Mac που έπαιξαν και τραγούδησαν τραγούδι του Brian Wilson, που σήμερα τιμούμε τη μνήμη του. Πέθανε σαν, μάλλον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942, και ακούσαμε το περίφημο The Farmer's Daughter από το άλμπουμ Fleetwood Mac Live, δηλαδή Fleetwood Mac Live Santa Monica, California, 1980. Ακόμα και ο David Bowie τραγούδισε Brian Wilson.

Tonight 1984, God Only Knows του Brian Wilson, των Beach Boys με τον David Bowie. Αλλά και ο Todd Rundgren έχει τραγουδήσει Brian Wilson και Beach Boys.

vibrations. Good vibrations. Good vibrations. Good, good, good vibrations. Λατρεμένο τραγούδι. Λατρεμένο. Λατρεμένο. Λατρεμένο. Αχ, η ώρα είναι 2:24. Ακούτε Γιώργο G. Πολύ Πολυγωνίου και G. Πολύ Groove. Με Beach Boys, έτσι αν θέλετε, αφιέρωμα στον Brian Wilson.

άλμπουμ Faithful, μόνο εκεί μπορείτε να το δείτε. Παίζουμε βινίλια τώρα, αμερικάνικα όμως. Είναι τζάμι το άλμπουμ, δεν ακούγεται τίποτα. Λες και είναι CD. Αλλά ποιοτικό έτσι το βινίλιο. Και μάλιστα το αμερικάνικο. Ακούσαμε Good Vibrations από το άλμπουμ του Todd Rundgren με τίτλο Faithful 1978. Και να κλείσουμε το αφιέρωμα, μιας και η ώρα πλησιάζει 2:30, με το Don't Worry Baby από τα πρώτα μεγάλα hits που έγραψε ο Brian Wilson για τους Beach Boys στη δεκαετία του 60. Αυτό είναι εκτέλεση του 1973. Ανήκει στον Brian Ferry, τον Roxy Music. Don't Worry Baby, Don't Worry Baby, I'll be back.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6.
2: Έλα να διασκεδάσουμε και λίγο μετά το αφιέρωμα στο Brian Wilson, στο G-Poly Groove.

πρώτα στο G-Poly Show σελίδα στο Facebook. Στο Facebook αν είμαστε φίλοι ή στο chat room του Cosmos Radio. Το γενικό chat που λέμε. Viber κλπ. Τα διαβάζω όλα και τα παίζω και τα εννοώ, απαντώ στην επόμενη εκπομπή, δηλαδή αύριο.

Χαμός γινόταν, δεν μου πολύ άρεσε, αλλά είναι Jimmy Cliff. Μόνο που είναι Jimmy Cliff, ακόμα και τα δίσκο κομμάτια τα συμπαθούσα, να είμαι ειλικρινής. Όπως συμπαθώ και το επόμενο τραγούδι που αρχίζει με ένα κοκοράκι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε Early in the morning. Early in the morning. Θυμάστε το κομμάτι, το Gap Band, ένα από τα μεγαλύτερα funky, το disco funk κομμάτια της δεκαετίας του 70 που χόρευαν όλοι μικροί και μεγάλοι στα dance floors των club και των bar club σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εννοείται. Ήταν πολύ μόδα, πολύ μόδα. Να το κοκοράκι. Εμείς σας ξυπνάμε ραδιοφωνικά με την Γιάννα Μαστάθη Δευτέρα με Παρασκευή και με τον Γιώργο Φλωράκη, τον άκουγα σήμερα πολύ καλός. Σάββατο Κύριακο μιλάμε για Early in the morning. Ακολουθεί η φοβερή τριάδα 8-10-10-12-12-2, δηλαδή Προκόπης Δούκας, Αντωνόπουλος Μητριάδης, 1-1 σημειώστε χ, και τέλος ο Γιώργος Μουχταρίδης. Και μαθαίνετε, ακούτε, ενημερώνεστε και διασκεδάζετε. Λέει σε θέλω να The Gap Band να ανέβει λίγο η ομάδα, να ανέβει η ομάδα.

μόνο στο κόσμο. Γεια σου, Μάρι, εγώ. Μας ακούει μαζί με τη γυναικούλα του, την Λίλιαν, που είναι έγκυος, και λέει ότι, γράφει μάλλον, ότι το αγοράκι μας ακούει από τώρα που είναι στην κυλίτσα της Λίλιαν. Θέλουμε να το μάθουμε να ακούει G-Poly όταν γεννηθεί. G-Poly για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. G-Poly Show εννοώ και G-Poly σκέτος. Είμαστε και η μοναδική, μία από τους εκπομπή, από τις ελάχιστες πια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη πληρολόγους, που παίζουμε ακόμα μουσική από κανονικά CD και κυρίως βινίλια.

τι G Poly Groove θα ήταν η εκπομπή αν δεν πήγε για το χορευτικό στοιχείο. Αλλά το επιλέγουμε με αυστηρότητα, να μην χαλάει το κέφι των παιδιών που είναι τώρα στον δρόμο και μας ακούνε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Διονύση στον Δήμο, τον George Πηδιόχος, τον Φώτη Αργοτοβασίλη, που για να το πού βρίσκεται ο Αργοτοβασίλης. Εργαζόμαστε, λέει, με χαμόγελο. Με χαμόγελο είναι όλοι μαζί και ακόμα και σήμερα δουλεύουν σειρά. Τρομερός γιατρός, με πολλή πελατεία. Και από το εξωτερικό, κύριοι. Λοιπόν, τι έλεγα, ο Θάνος ο Πέπας, ο Νίκος ο Πέρης, ο Πολ, ο Γιάννης Μουτσόπουλος που σίγουρα είναι στις Βρυξέλλες, η φίλη μου η Ξένια, ο Βαγγέλης και λοιπά και λοιπά. Θα τα πούμε για τα υπόλοιπα. Θέλω να συνεχίσουμε ακούγοντας ένα κομμάτι, να το αφιερώσω στην φίλη μου την Ποζένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Κλείνει τα 50 και πάει 49. Κατεβαίνουν οι γυναίκες κάποια στιγμή. Κατεβαίνουν. Δηλαδή χαιρόμαστε την Ποζένα μας. Κουβέλη. Και ο George και ο Λουκάς και εγώ. Ladies and gentlemen, never too much, never too much. There comes a man that's... Τρομερό κομμάτι του Λούδα Βάντρος, δεκαετίας 80, αλλά σε μια πολύ ωραία χορευτικότερη εκτέλεση από την Thelma Houston 2007. Το άλμπουμ λέγεται A Woman's Touch. Never too much, never too much. G-Poly Groove, ladies and gentlemen, G-Poly Groove.

έτσι πολύ group κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Cosmos Radio 93,7 ή 107. Τι λέω μωρέ, 93,6. 93,6. 6, 6, 6. Πώς λέμε, σεξι, σεξι, σεξι. 6.

Θέλμα Χιούστον, δε ξέρω, διάσημη από τη δεκαετία του 70 με την νούμερο 1 επιτυχία της στο αμερικάνικο top 100, Don't Leave Me This Way, των Harold Melvin and the Blue Notes. Κυρίες και κύριοι, νούμερο 1 σαν σήμερα στο ίδιο chart, δηλαδή το αμερικάνικο top 100, να λέμε για αυτά, τα νούμερο 1 που σημαίνει παγκόσμια hits, 92, Mariah Carey. This next song was made popular. Τον Jackson 5. Ο Jackson όταν τραγούδησε το 1971 ήταν μόλις 11 ετών. Michael Jackson original. Mariah Carey. MTV Unplugged.

Ladies and gentlemen, Chaka Khan τραγουδάει Jackson 5. Oh, got to be there. Got to be there. Michael Jackson. Κυρίως Michael Jackson, you know. Ευκαιρία ήταν με το I'll Be There να παίξουμε ένα ακόμη κομμάτι που τραγούδησαν ο Michael Jackson και τα αδέρφια του σε ηλικία έτσι με μονοψήφιο αριθμό 8, 9, 10, 11, 12 το πολύ. Και μάλιστα θυμάμαι το πρώτο άλμπουμ που απέκτησα τον Jackson 5 λεγόταν Diana Ross Presents The Jackson 5 και περιείχε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως από την Sheryl Crow. Sheryl Crow, ακόμα και εκείνη τραγούδησε Michael Jackson's music.

0: μεγάλη Sheryl Crow, ladies and gentlemen, τραγούδισε το I Want You Back των Jackson 5 2010, αυτό το cover version από το πολύ καλό της άλμπουμ Sheryl Crow 100 Miles Away from Memphis. Memphis, τρομερό αμερικάνικο CD, καταπληκτικό.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζι Πόλη Πολυγωνίου, Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, με όλα τα μεγάλα hits, τα πιασάρικα τραγούδια, τα αγαπημένα όλων των δεκαετιών, από τη δεκαετία κυρίως του 70, 80, 90, 2000 και 2010, αλλά με όλα τα είδη μουσικής, blues and rhythm and blues, doo-wop, αλλά και funky soul, R&B, hip-hop, rock, soft rock, jazz rock, jazz, funk, τα πάντα, και country and western και Latin music. Στον ήχο Ηλίας Διαμάντης.

καλά από το άλμπουμ και πάσα από τον υπέργο Αργεντίνο αυτό σαξοφωνίστα και συνθέτη Γκάτο Μπαρντιέρι, δεκαετίας 90. Να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Γκαλά Όπερα που θα γίνει στο Θέατρο Λυκαβητού στις 3 του Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες από σήμερα, 9 το βράδυ, θα είναι μια πραγματικά απολαυστική καλοκαιρινή βραδιά με υπέροχη κλασική μουσική από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μην το ξεχάσετε, 3 Ιουλίου.

συνθέτη αλλά και σαξοφωνίστα, παίζοντας το μόνιμο κομμάτι από την ιστορική ταινία «Τελευταίο ταγό στο Παρίσι», με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο και την Μάρια Σνάιτερ, να θυμάστε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος του G Poly Groove, όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 το μεσημέρι από το Κόσμος. Ένας ακόμη σαξοφωνίστας, πιο σύγχρονος βέβαια, και αυτή τη φορά Αμερικανός, Kirk Whalen.

Like You από το album For You. Το υπέροχο τραγούδι του Stevie Wonder δεκαετίας 70 σε μια εκτέλεση δεκαετίας 2010 από το album For You του σαξοφωνίστα Kirk Whalum. Wendy Morton στα vocals, έχω ένα καταπληκτικό CD της. Δεν κατάφερε να κάνει καριέρα.

Ακούτε Deep Valley Groove. Από το Γιώργο Πολυγωνίου στο Cosmos Radio, Σάββατο Κυριακή μεσημέρι. Τίποτα άλλο. Πραγματικά, nothing else. Nothing. Absolutely. Nothing.

Α, Θεέ μου, μ' αρέσει η χορευτική μουσική μεσημέρι. Τώρα την ώρα που οδηγείτε, και πάτε στο καλό, δηλαδή σε μια ταβέρνα, σε μια παραλία, σε μια κοινωνική υποχρέωση, σε μια προσωπική οικογενειακή στιγμή, όλα με το αυτοκίνητο, εντάξει, όλα στο αυτοκίνητο γίνονται μεταξύ μας. 3 και 17 από τα λεπτά, Jeep Poly Groove. Εδώ μιλάμε για μια πλειάδα μεγάλων jazz μουσικών σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ που λέγεται By All Means. Ακούστε ονόματα: Φως Μουζόν, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Lee Ritenour, Memphis Horns. By All Means. By All Means. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Λάκη τον Βενιό. Μάικ Βενιό στο ίδιο. Εμείς το λέγαμε Λάκη το. Πιτσιρικά ήταν 19 χρονών. Τώρα είναι.

Γεια σου ρε μεγάλε Φώτη. Φώτης Αργοτοβασίλης. Του αρέσουν τα χορευτικά σήμερα, λέει, ενώ είναι πιο έτσι ποιοτικών μουσικών προδιαγραφών και αυτός και οι συνεργάτες του. Φιλιά και στην υπέροχη μία και μοναδική αγάπη που έχω την τελευταία τουλάχιστον 25 ετία, Έλενα Σκούφου. Σκού με σκούπισε οριστικά λόγω της. Λέω τα τρελά μου, δεν ξέρω κάτι κοπέλα, αλλά την αγαπάω. Τι να κάνουμε, και αυτή το ίδιο νομίζω. Φανατική ακροάτρια Τζίπολη Κρούβ, αυτή και τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο κορίτσια ακόμα όλων των ηλικιών. Αλλά για να ακούνε Τζίπολη Κρούβ, είτε είναι 30, είτε 20, είτε 50, είτε 90, είναι όλες κορίτσια.

Είναι διάρκειας πόσα είναι, 17 λεπτά, 17 λεπτά. 17 λεπτά κάνουμε και δίδυμα, όχι μόνο. Λοιπόν, τι έλεγα, να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Μετά τα αλλεπάλληλα χορευτικά κομμάτια, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία του ακροατή μας και της ακροάτριάς μας. Αλλά έχουμε και, και τις υποχρεώσεις της ημέρας, δηλαδή τις ημερολογιακές. Lawrence Payton, ένα από τα αυθεντικά μέλη των Four Tops, ενός εκ των κορυφαίων ονομάτων της Motown Records από τη δεκαετία του 70, πέθανε σαν σήμερα το 1997 σε ηλικία 53 ετών. Η ευκαιρία να ακούσουμε The Four Tops and It's All in the Game. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία originally το 59 με τον Tommy Edwards. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια όταν ήμουν πιτσιρικάκι. It's all in the game.

Many a Tears, η Joy in the Game, σε μια εκτέλεση της δεκαετίας του 70 με τους Four Tops, από το άλμπουμ Still Waters Run Deep. Έχουμε παίξει και το μόνιμο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ. Το έχω φέρει και σε CD, το έχω σε βινίλιο βέβαια. Αλλά εντάξει, όσο να κάνουμε λίγο οικονομία, γιατί είναι πολύ βαριά. Όχι η καλογερική μόνο, αλλά και η Chanda. Chanda. Κυρίες και κύριοι, Al Wilson ασχολείται με το

0: just give me some kind of sign, girl.
1: Από τη ώρα κομμάτι, από τα κλασικά κομμάτια, το Snake με τον Al Wilson που το παίξαμε γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, ένας πραγματικά πάρα πολύ καλός τραγουδιστής της δεκαετίας του 70. Σας έχω παίξει και το Show and Tell από το μόνιμο χρυσό του άλμπουμ που έκανε στα 70's, νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ στον επίσημο κατάλογο. Αν ήταν στο αμερικάνικο μαύρο, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, και τον Brendan Wood που έγινε πολύ γνωστό με πολλά τραγούδια πολύ όμορφα, όπως και το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, Give me a little sign or something. Give me a little sign από το The Oogoo Boogoo, έτσι, άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραία, classic soul, δεκαετίας 70. Και οι δύο δεν ζουν πια. Να πω και μια καλησπέρα στη Μαρία τη Μεδρινού, μας ακούει από Βοστόνη, γιατί μου γράφει ότι της αρέσει το φίδι. Το φίδι δεν μας είπε, το κολοβό, το φίδι το μαύρο, μαύρο φίδι που λέει να σε φάει και λοιπά, ή το τραγούδι. Το τραγούδι εννοούσε φυσικά η Μαρία. Αγγελούδι είναι. Το αγγελούδι δεν αγαπάει τα φίδια. Δεν αγαπάει. Δεν αγαπάει. Yeah baby. Τζίπολι Γκρουβ κάθε Σαββατοκύριακο 2 το μεσημέρι στο Κόσμος παρουσιάζει ο Αλκιστέας με συγχωρείτε ο Κώστας ο Βενετσάνος πήγα να πω Τζίπολι τον ακούνε και οι Μογγόλοι, σκεφτείτε.

γιταρίστας. Έχουν παίξει πολλά κομμάτια με τον Red Clue, έτσι ανάμεσα στα vocals κομμάτια. Μ' αρέσει και το instrumental, όπως το The Highway Song. Έτσι μόνο και μόνο για να σας θυμίσω ότι είναι Drive Song το κομμάτι που έπαιξε ο Red Clue από το album Move του 1993. Σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο κιθαρίστα στην Αμερική, τουλάχιστον για τις πρώτες δεκαετίες, από τότε που εφευρέθηκε το βινίλιο, δηλαδή 1951, δεκαετίες 50, 60, 70, ήταν κορυφαίος και νομίζω και μέχρι σήμερα. Επηρέασε πάρα πολλούς κιθαρίστες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ο Μαρκ Νόφλερ, που κατάφερε να κάνει έτσι λίγο πριν φύγει από τη ζωή σχεδόν, όχι, ο Τσέτ Άτκινς. Για τον Τσέτ Άτκινς σας μιλάω, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924, έφυγε από τη ζωή το 2001 σε ηλικία 77 ετών. Το άλμπουμ το έκανε μαζί με τον Μαρκ Νόφλερ, τον οποίο τον επηρέασε πάρα πολύ η μουσική του, η κιθάρα του, όπως και τον George Harrison και πάρα πολλούς γνωστούς Βρετανούς κυρίως, αλλά και Αμερικανούς κιθαρίστες. Απολαύστε Yesterday. Έκανε 100 άλμπουμ, πρέπει να έχω τουλάχιστον 60 εγώ, αν όχι 65, από τα 100 άλμπουμ που ηχογράφησε στη ζωή του ο Τσέτ Άτκινς. Παίζει για σας Yesterday. Και αμέσως μετά Μαρκ Νόφλερ στο άλμπουμ μαζί με τον Τσέτ Άτκινς, τέλη δεκαετίας 80.

Chet Atkins, μεγάλε Chet. Chet Atkins, ladies and gentlemen, and Mark Knopfler των Dire Straits. Yeah. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το ιστορικό άλμπουμ Blonde on Blonde του Bob Dylan.

Θεού. Τρομερό τραγούδι και άλλα υπέροχα τραγουδιά στο διπλό του βινίλιο άλμπουμ, αν θυμάστε, 1966, σαν σήμερα κυκλοφόρησε, Blonde on Blonde, αριστούργημα άλμπουμ. Bob Dylan, ένα τραγούδι του Bob Dylan θα ακούσουμε, by the way, από την Tracy Nelson, που σας την κάναμε introduction πριν από 2-3 μήνες με άλλο τραγούδι και από άλλο δίσκο. Σήμερα επιλέγω ένα τραγούδι από το άλμπουμ Sweet Soul Music που έγραψε ο Bob Dylan και την Tracy Nelson. Cover είναι, I'll be your baby tonight.

Trace. Έχω όλα τις τα solo album. Νομίζω ότι ήταν τραγουδίστρια στο Stone the Crows. Σας τα είπα την άλλη προηγούμενη φορά που παίξαμε ένα άλλο τραγούδι, γιατί είχε γενέθλια κάτι τέτοιο. Αλλά σήμερα θυμήθηκα ένα τραγούδι Dylan που είχε τραγουδήσει, αλλά δεν θυμούν το album, το βρήκα αμέσως βέβαια. Επειδή παίξαμε Dylan προηγουμένως και μην τον αφήσουμε μόνο του, να έχει κάτι, ένα στήριγμα ραδιοφωνικό δίπλα με ένα άλλο Dylan's composition. Αλλά αυτή τη φορά τραγουδισμένο το κομμάτι από την Tracy Nelson. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε η Anne Murray, Καναδή τραγουδίστρια, πολύ επιτυχημένη και Καναδά και Αυστραλία και Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά κατά δεύτερο λόγο. Για τα γενέθλιά της, γεννημένη σαν σήμερα το 46, άρα γίνεται σήμερα 80 ετών, η Anne Murray τραγουδάει Beatles, You Won't See Me, μεγάλη επιτυχία στην Αμερική.

Ακούστηκε πάρα πολύ, ξέρετε από από τα πειρατικά ραδιόφωνα της Αθήνας. Ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Ναι. Ήταν flip side σε κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι. Εγώ λέγω σε Capitol, αλλά είναι Capitol Αμερικάνικο, δηλαδή Πορτογαλή, κίτρινη ετικέτα. Δεν το έχω σε ελληνική σε γραφή. Έπαιρνα πάρα πολλά. Πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, ένα τραγούδι που βεβαίως καθυστερήσαμε κιόλας, ανάλογα συγκριτικά αν θέλετε με το βαρύ όνομα του επόμενου καλλιτέχνη επισκέπτη της εκπομπής μας για σήμερα. Το όνομα του είναι Lionel Richie και γενέθλια. Τραγουδάει το δικό του τραγούδι που τραγούδισε με τους Commodores, Easy, αλλά παρέα με τον Willie Nelson, δεκαετίας 2010. Το άλμπουμ λέγεται Tuskegee.

0: play it right here for me.
1: Oh, easy, take it easy, baby. Take it easy, you know. Lionel Richie, χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεται 77 ετών. Μαζί του ο Αϊθαλής Willie Nelson. Ωραία εκτέλεση του 2012. Original 1975. Lionel Richie μαζί με τους Commodores. Easy, baby.

Sunday morning. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 12. 12 είναι ο Καμάκας, συγγνώμη. Εμείς θα είμαστε στις 2 το μεσημέρι μαζί. Τα μπερδεύω. Σε λίγο κοντά σας ο Ιωσήφ Βάγκερ και αμέσως μετά ο Κώστας Μιλώνας από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη. Καλό βράδυ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Masters. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Hello.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

It's gonna come, μια φοβερή χοροδία η ιδιαίκη φωνή του Aaron Neville και μαζί Zion Must Score, μια gospel χοροδία όπως ακούσατε σε μια ακόμα εκτέλεση διασκευής αυτού του τραγούδι του Sam Cooke από τον σπουδαίο Aaron Neville, το A Change Gonna Come. Αυτό το τραγούδι που έγραψε στα μέσα Φεβρουαρίου του 1964, τότε κυκλοφόρησε βασικά, μία εμπειρία δυσάρεστη που βίωσε ο Sam Cooke στο Νότο, στο Shreveport της Λουιζιάννα, εκεί κοντά στην Ορλεάνη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εκεί της περιοχής, της πολιτείας, που είχε κλείσει ο Sam Cooke στο Holiday Inn για τον ίδιο, τη γυναίκα του και την μπάντα του, κάποια δωμάτια. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, ο υπάλληλος του ρεσεψιόν είπε ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό δωμάτιο, με μια έτσι αμηχανία στο βλέμμα του. Ο αδελφός του Τσάρλς άρχισε να διαμαρτύρεται. Ο Σαμ έγινε έξαλλος, φώναζε και ήθελε να δει το διευθυντή. Αρνούνταν να φύγει μέχρι να λάβει απάντηση. Η σύζυγός του το σκούντιξε και του είπε να ηρεμήσει. Αρνούνταν να φύγει μέχρι να λάβει απάντηση. Η σύζυγός του το σκούντιξε και του είπε.

πόλης, είχε εκεί φτάσει η αστυνομία, τους περίμενε και τους συνέλαβε για διατάραξη κοινής ησυχίας. Οι New York Times δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ την επόμενη μέρα με τίτλο «Ηγέτης νέγρων συμμοριών συνελήφθη στο Shreveport», χωρίς να αναφέρει το όνομα του Σαμ Κουκ. Οι Αφροαμερικάνοι εξοργίστηκαν από αυτήν την περίπτωση και πολλά χρόνια αργότερα, πρόσφατα το 2019, ο τότε δήμαρχος της πόλης του Shreveport, ο Άντριαν Πέρκινς, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Κουκ για το συμβάν και απένιμε στον Κουκ με τα θάνατα το κλειδί της πόλης. Ήταν τότε που είχε προηγηθεί και το τραγούδι του Dylan, το Blowing the Wind, το 63, από το οποίο είχε επηρεαστεί, είχε συγκινηθεί από τους στίχους ο Σαμ Κουκ για αυτήν την αλλαγή που έπνεε με τους στίχους του στο Blowing the Wind ο Dylan εναντίον του ρατσισμού, ειδικά εκεί στην Νότιο Αμερική, στις Νότιες Πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ρατσισμός ήταν ακόμα και παραμένει σε κάποιο βαθμό πολύ έντονος. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την τραυματική για τον ίδιο Σαμ Κουκ εμπειρία, ο Σαμ Κουκ αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι για την αλλαγή που θα γίνει, που έπεται, που περιμένουμε και δεν θα αργήσει να φτάσει, και αφορούσε τα δικαιώματα των Αφροαμερικάνων, ενώ τότε τραγουδούσε τραγούδια για τον έρωτα. Ήταν πολύ δημοφιλής στο λευκό κοινό ο Σαμ Κουκ, ο πρώτος από τους soulmen που άνοιξε τον δρόμο στο λευκό κοινό με μεγάλες επιτυχίες, και απευθυνόταν σε ακροατήριο λευκών όταν είχε πάει εκεί στο Νότο. Παρ' όλα αυτά, οι διακρίσεις εναντίον των Αφροαμερικάνων δεν είχαν αρθεί ακόμα, και έτσι έγραψε αυτό το εμβληματικό τραγούδι ο ηγέτης της soul μουσικής, γιατί από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Αυτόν θεωρούν σαν πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τους επόμενους. Θα τον ακούσουμε τώρα σε μια άλλη ηχογράφηση που κάνει λίγο νωρίτερα, το 62, το «Nothing Can Change This Love», ένα τραγούδι που ηχογράφησε στην RCA λίγο νωρίτερα, το 62, μετά από μια περιοδία του. Εδώ στο κόσμο, ακούτε μουσική ιστορία από τον Ιωσή Βάγκερ, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή μετά τον Γιώργο Πολυχρονίου και το σόου του G-Poly Show. Θα είμαστε μαζί ως τις 5 για μια ώρα μόλις.

Nothing Can Change This Love από το μοναδικό Sam Cooke. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Dylan που ανέφερα νωρίτερα, που ενέπνευσε ακόμα και τον Sam Cooke με τους στίχους του και συνεχίζει να εμπνέει. Αυτό είναι το Things Have Changed. No one in front of me and nothing behind. As a woman I'm not like them. 2000 κυκλοφόρησε. Ακούστηκε στο σάουντ της ταινίας Wonder Boys. Πρωτάθλημα και κέρδισε το Grammy και το, όχι το Grammy, το Oscar. Και εκτός από το αγαλματίδι αυτό και το Golden Globe Award for Best Original Song. Ακούστηκε στην ταινία Wonder Boys λοιπόν. Αλλά υπάρχει και σε άλλα άλμπουμ το Dylan, ένα το Essential ή το Best και ένα ακόμα Dylan σκέτο του 2007.

Αυτό είναι το Things Have Changed, αλλά ο Dylan έχει γράψει και ένα άλλο για την αλλαγή, για αυτήν την αλλαγή που ήθελε να φέρει τότε, μέσα δεκαετίας 60, μετά από το τραγούδι που ακούσαμε του Sam Cooke, το A Change Gonna Come. Ο Dylan το 65 κυκλοφόρησε το The Times They Are Changing. Εδώ τα ακούμε από τον Brian Ferry αυτό το τραγούδι του σπουδαίου τραγουδοποιού, του Dylan. Ένα τραγούδι που, όπως είπε ο ίδιος ο δημιουργός του, ήταν μια προσπάθεια, ένα δημιούργημα για μια αλλαγή εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή, μέσα δεκαετίας 60, τότε που υπήρχε ακόμα ο ρομαντισμός, το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, και τώρα υπάρχει βεβαίως, αλλά αυτό τον κόσμο τον θέλουμε κάποιοι να τον επιβάλλουν στους άλλους, ενώ τότε το μέσον ήταν η έμπνευση και όχι η επιβολή αυτής της αλλαγής. Ήταν η έμπνευση που ήθελε η νεολαία, η νέα γενιά να περάσει σε όλο τον κόσμο, για αυτόν τον κόσμο που φανταζόταν. Και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση να εμπνεύσεις τον άλλον, αλλά θέλεις να επιβάλλεις τη δική σου άποψη, το δικό σου τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν μιλάμε για όλους, για αυτούς που το βλέπουν κάπως δογματικά.

τραγούδι αυτό δεν το έχουν διασκευάσει πολύ εκτός από τον μοναδικό Brian Ferry. Ο Dylan έχει επηρεάσει πάρα πολλούς, έχει αποτελέσει πρότυπο για ονόματα μεγάλα. Αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα το έχουν πει Νίνα Σιμών, Bird, Sir, Peter Paul and Mary, Tracy Chapman, Richie Havens, Simon Carfunkel και πολλοί ακόμη. Βέβαια ο Τζον Μπαέζ αλλά και ο Φιλ Κόλινς και ο Μπιλ Τζόελ και ο Μπρους Σπρίγκστιν. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με τη λίστα που ανανεώνεται κατά καιρούς αλλά σύμφωνα με τη λίστα του 2004 για το περιοδικό Rolling Stone.

Μετά το Dylan πάμε σε έναν άλλον αγαπημένο, έναν άλλο ήρωά μας από τα νιάτα μας που συνεχίζει να μας εμπνέει παρότι έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια από τη ζωή και μεθαύριο θα ακούσετε ένα αφιέρωμα στο Black Star. Oh, yeah. Το κύκνιο άσμα του Bowie. Ένα αφιέρωμα που έχει ξαναγίνει σε αυτό το σταθμό πριν μερικά χρόνια. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild. Τώρα όμως το Black Star θα ακουστεί από άλλους, όχι από τον ίδιο τον Bowie, την Τρίτη το βράδυ σε παρουσίαση του Γιώργου Μιχαλίδη. Εδώ το Changes.

Μέχρι και τις 4.30 που διακόπτουμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά, θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για την αλλαγή, για τις αλλαγές που θέλουμε, που περιμένουμε, που ευχόμαστε. Tears for Fears. Παραμένοντας έτσι στα παλιά. Σε λίγο και άλλα τραγούδια για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι την Τρίτη 24 στις 8 το βράδυ μπορείτε να ακούσετε το tribute του Black Star, ένα φοβερό άλμπουμ από τα καλύτερα του David Bowie, από το στούντιο B του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Θα ακούσετε απευθείας. Κάποιοι θα έχουν κερδίσει και πρόσκληση και θα ακούσουν και, από, και live από εδώ το αφιέρωμα στον David Bowie και το Black Star Tribute Band. Σήμερα το βράδυ πάντως μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του ομιλούντος, το Ska Punk Rock Be Cool To Me, στο πλαίσιο του Cosmos Lab. Γύρω στα μεσάνυχτα, για δύο ώρες, Ska Punk Rock. Ένα πρόγραμμα που σας υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χορέψετε, μα τα ακούσετε.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
3: Κόσμος Radio. I'm not

Αυτό είναι το Change από τους Μπαλτάζαρ, ένα σχήμα από το Βέλγιο. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα παλιά, αλλά σε μια νεότερη εκδοσή του, το I'd Love to Change the World από Matt Tark, αυτό το τραγούδι του Alvin Lee και τον... Τενγία Ζάφτερ βεβαίως. Αυτή η εκδοσή, αυτή η απόδοση είναι πιο ακουστική από το πρωτότυπο, χωρίς ηλεκτρικές κιθάρες, πιο μπαλαντοειδούς είδους, και έτσι νομίζω η στίχη αναδεικνύεται περισσότερο.

αναδεικνύει αυτή η ενορχήστρωση το ρομαντισμό των στίχων αυτή τη εποχή που λέγαγε πριν. So τότε την εποχή των λουλουδιών, του ρομαντισμού. Τότε που δεν υπήρχε βία με την πρώτη ευκαιρία, αλλά ο κόσμος, η νεολαία τότε ήθελε να αλλάξει τον κόσμο με αγάπη, με αυτό το όπλο, με την αγάπη. Αυτά τα λέω για όλους τους δοκεματιστές που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με την επιβολή.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι των Τεργίας After από Matt Tark, χωρίς ηλεκτρικές κιθάρες. Είχε ένα κρεσέντο προς το τέλος, ένα δυναμισμό δηλαδή που ανέβαινε όλο και περισσότερο στο φινάλε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια ακόμη διασκευή σε ένα τραγούδι που ίσως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι είναι διασκευή, το Change the World, που έγινε δημοφιλές από τον Eric Clapton. Ωστόσο, ένα τραγούδι που γράφτηκε ένα χρόνο πριν από την κυκλοφορία του και ηχογραφήθηκε στο Nashville στις αρχές της δεκαετίας του 90 από την Wynonna Judd. Στο Nashville λοιπόν, εκεί είναι μία από τις θα λέγαμε πρωτεύουσα της country ή τέλος πάντων ένα από τα κέντρα της country μουσικής, που στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ μεγάλη μουσική σκηνή με εκατομμύρια κοινό. Όμως λίγο μετά το ηχογράφησε και ο Eric Clapton με αυτόν τον τρόπο που θα ακούσουμε τώρα. Ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Φαινόμενον.

Αυτό λοιπόν είναι το Change the World από τον μοναδικό Eric Clapton. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Johnny Hooker μαζί με τον Carlos Santana. Chill out, things gonna change. Chill out ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε ο Johnny Hooker, στην περίοδο που έκανε μια δεύτερη καριέρα, ένα comeback στο τέλος της ζωής του, με τρία στη σειρά άλμπουμ φοβερά τότε στα 90s. Σε αυτό συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Van Morrison, Carlos Santana, Charles Brown, Booker D. Jones. Εδώ νομίζω κάποιοι αναγνωρίζουν τον ήχο της κιθάρας του Carlos Santana.

Πάμε τώρα σε έναν άλλο Αμερικάνο bluesman και soulman. Ένας νεότερος βέβαια από τον Johnny Hooker, αλλά που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Γεννημένος στο 48, έφυγε το 17 πολύ σύντομα ο Charles Bradley. Και άρχισε πολύ να κάνει αυτό που ονειρευόταν, να κάνει μια καριέρα, μουσική καριέρα και να ηχογραφεί δίσκους. Μετά από δύσκολες στιγμές που πέρασε στη ζωή του, πάντα τραγουδούσε, πάντα αγαπούσε την μουσική, τη soul μουσική, τη soul και την blues, και τελικά υπέγραψε στην Dubton Records.

φοβερή φωνή ο Τσάρλς Μπράντλεϊ. Είχε εντυπωσιαστεί, μαγευτεί και αυτός από τον James Brown που θα ακούσουμε σε λίγο στο Apollo Theater όταν πήγε εκεί και τον είδε live. Τον είχε οδηγήσει εκεί η αδελφή του. Αυτός αφανός από μικρός ο Τσάρλς Μπράντλεϊ.

Saints for the World, μια αλλαγή για τον κόσμο. Αυτό ονειρεύεται ο Charles Bradley, μια ρομαντική ψυχή, ένας πονεμένος άνθρωπος, ορφανός. Όχι επειδή είχε χάσει τη μητέρα του, γιατί δεν ζούσε με τη μητέρα του. Κάποια στιγμή τον φώναξε πάλι στο σπίτι, αφού είχε ζήσει μακριά από τη μητέρα και το σπίτι.

Εμφανίστηκε στη μουσική μεγάλο σε ηλικία αυτόν τον αιώνα, ενώ αυτό το βράδυ που απόλαυσε από κοντά τον James Brown το 1962 στο Apollo Theater ήταν που τον έκανε να αλλάξει τις προτεραιότητες του, και παρότι δούλευε σε διάφορες δουλειές για να επιζήσει, πάντα τραγουδούσε.

Τώρα το We Got to Change από το album soundtrack Say It Loud, ένα ντοκιμαντέρ για τον James Brown, ακυκλοφόρητο μέχρι πρόσφατα το τραγούδι από τα 70s.

φοβερό γκρουπ που η Got to Change ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1970. Σε στούντιο στο Μαϊάμι και έμεινε κυκλοφόρητο μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2025.

και ακούγεται στο ντοκιμαντέρ φιλμ Say It Loud. Αυτό το Say It Loud λοιπόν για τη ζωή του James Brown, όπως και ένα στίχος του και ένα τραγούδι του. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 5 στο τέλος σήμερα στις μουσικές ιστορίες. Το φινάλε μας θα είναι στα γαλλικά, από το ντουέτο στην ζωή και στη μουσική Αμαντού και Μαριάμ. Τίτλος Le temps en changé. Σε ένα ωραίο afrobeat. Αμαντού Μπακαγιώκο και Μαριάμ Ντουμπιά. Δύο τραγουδιστές που δεν έχουν την δυνατότητα να βλέπουν, αλλά φουγκράζονται, ακούν και προσέχουν με την ακοή, την προσοχή στα πάντα, και η μουσική είναι αυτό που τους έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον κόσμο, να φαντάζονται τον κόσμο, να τραγουδούν για τον κόσμο. Γνωριστήκανε σε ένα σχολείο για τυφλούς και η ζωή τους ενώθηκε από τότε με τη μουσική. Η μουσική που ενώνει τον κόσμο, αυτό που κάνουμε σε αυτό το σταθμό, Κόσμος 92,6 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Μπάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο παρέα ο Κώστας Μιλωνάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε απόψε το βράδυ ένα άκρος χορευτικό πρόγραμμα. Τα μεσάνυχτα. Ska Punk Rock, Be Good To Me. Ένα DJ set από τον Ομιλόντα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 4. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο το immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Είναι στα αστέρια το...
1: Είναι στα αστέρια το πεπρωμένο μας. Αυτά τραγουδάει Mick Jagger. Το In The Stars, τραγούδι που έρχεται στο καινούργιο του άλμπουμ Foreign Tongues, κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα, 10 Ιουλίου. Ένα άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν guest εμφανίσεις των Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και εμείς σήμερα, απογευματάκι Σαββάτου. Τη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου μέχρι τις 6 εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ηλίας Διαμάντης θα έχει τη φροντίδα των ήχων, Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει μουσικές και τραγούδια.

Έτσι είναι η Πανσέλινο, σε ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη. Έρχεται το φθινόπωρο το άλμπουμ και το τραγούδι κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν, συνοδεύοντας συμβολικά την τελευταία Πανσέλινο της Άνοιξης, γνωστή και ως Μπλε Φεγγάρι. Υποδέχεται έτσι, μάλλον είναι ένα κομμάτι που σηματοδοτεί και την συναυλία του Παύλου Παυλίδη στην Πλατεία Νερού στις 5 Ιουλίου. Η ελληνική μουσική σκηνή που βρίσκεται σε μια διαρκή άνοιξη, θα έλεγα. Πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε και η δουλειά των Art Telepath, ένα σχήμα με δημιουργό τον Γιώργο Σκαρλάτο, ιδρυτή των Magic the Spell, από όπου και το μόνιμο έτσι πάει.

1978 και το άλμπουμ Equinox. Το κομμάτι Equinox Part 3. Ζαν-Μισελ Ζαρ φυσικά, αυτήν τη Δευτέρα, σε δύο μέρες δηλαδή, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, ο Γάλλος αυτός πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, έρχεται για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Μαζί του το ίδιο βράδυ και ο μουσικός που ακούμε στη συνέχεια, ένας επίσης σπουδαίος Ευρωπαίος, Γάλλος μουσικός, Σεμπάστιαν Τελιέ.

chase my dreams. Where to hold a heart open to joy, open to hope.

5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier

0: εκπληκτικό τραγούδι βγαλμένο από τα τραύματα του πολέμου και την προσφυγιά.
1: Tant d'espoir. Tant d'espoir.
0: Νεσό, το σπίτι μου που σημαίνει έτσι στην γλώσσα των Μπαρμπάρα του Μάλι από την Ρόκια Τραωρέ. Το σπίτι μου και η λαχτάρα γι' αυτό μετά από την εξορία λόγω του πολέμου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων.
2: Sleeping child on my shoulder.
0: Και το κομμάτι που ακούμε συνέχεια με τον τίτλο Ινσαλάχα το Sting είναι ένα τραγούδι φόρος τιμής σε όλους τους μετανάστες που υποφέρουν στο ταξίδι τους προς την ασφάλεια.
2: Anxious.

Αγαπημένοι ρίβες του Cross, λοιπόν, από το μακρινό 1969, ένα κομμάτι που έγραψε ένας πρωτοπόρος μουσικός της Ρέγκη, ο Jimmy Cliff. Μόλις 21 χρονών ήταν όταν έγραψε αυτό το κομμάτι. Ολοκληρώνουμε με ένα, θα έλεγα, καλοκαιρινό κομμάτι, Surfing, από έναν άλλο σημαντικό τζαμαϊκανό συνθέτη και κιθαρίστα, τον Ernest Ragling. Χθες είχε γενέθλια και συμπλήρωσε, παρακαλώ, 93 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας σήμερα. Βασίλη Σταματίου θα ακολουθεί, είναι ήδη στο στούντιο, ανυπόμονος να συνταξιδέψει μαζί σας μέχρι τις 8. Εμείς ευχαριστούμε επίσης και τον Ηλία Διαμάντη που φώτισε τους ήχους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, απογευματάκι Κυριακής, ακριβώς στις 5, έχοντας στην παρέα μας και ένα βιβλίο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος μεγδάμις εξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σου έστειλε «Φέρει και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Buenas tardes, familia. Aquí su amigo Basilio Gonzalza, Sabor y Control, para ponerlo a gozar con el programa más super estereofónico de la radio griega, que se llama, ya saben cómo se llama, Mambo Estéreo, es la cosa. Εδώ είμαστε λοιπόν απόγευμα Σαββάτου, όπως πάντα πιστοί στο ραντεβού της λατινοαμερικάνικης μουσικής με τα αθηναϊκά RGNA από το 2001 ως σήμερα. Το Mambo Estéreo σας δίνει Latin μουσική και τις ιστορίες της 6 με 8 κάθε Σάββατο στον κόσμο. Σήμερα έχουμε και την βοήθεια και υποστήριξη του ηχολήπτη μας, του Ηλίας Διαμάντη. Ηλίας Διαμάντης, στην επιλογή της μουσικής θα εμβάλλει μας σχόλια. Este servidor, Βασίλης Σταματίου. Así que vamos a arrancar rapidito y el numerito. Και αύριο δίσαι ασύ. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινάμε είναι ένα αφροκουβανέζικο μάμπο και λέγεται La Jícara. Jícara είναι το εσωτερικό κέλυφος της καρύδας του κοκοφίνικα. Αυτό το κύλος χύμα που αφού το αφήσουν να ξεραθεί το χρησιμοποιούν ως δοχείο για νερό και άλλα υγρά στις αφρικάνικες τελετές στην Κούβα και αλλού στη Λατινική Αμερική. Ένα αφροκουβανέζικο μάμπο λοιπόν από τον βετεράνο Ρούντι Καλσάδο για να ανοίξει εκπομπή Con mucho H. La Jícara, Rudy Calzado.

Λαχίγαρα. Χαμός πραγματικά από την ορχήστρα Κουμπαρά Ματουρούδη Καλσάδο. Και βάζουμε πλώρη για ένα καλλιτέχνη, πήγα να πω για Κολομβία. Αυτός είναι από την Κολομβία, αλλά η καριέρα του κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά του Άλεξ Λεόν. Αυτός είναι από την Μπαρανκίλια της Κολομβίας. Το κομμάτι μια

Ay, el amor, cosa tan rara. Τι παράξενο πράγμα ο έρωτας αυτό, μας είπε ο Άλεξ Λεόν εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Πάμε για Καλιφόρνια και μέσω Καλιφόρνια για μια πόλη του Μεξικού, ωραία παραλιακή πόλη στην επαρχία Σιναλόα που λέγεται Μασατλάν, στην ακτή του Ειρηνικού. Και ένα κομμάτι πολύ γνωστό στην εποχή του, δεκαετία του 70, αρχές του 70-73, από ένα γκρουπ Latin Rock, βραχύβιο αλλά σημαντικό, με το όνομα Azteca. Αν θέλετε να βρείτε να διαβάσετε ένα σύντομο βιογραφικό των Azteca, επισκεφτείτε το προφίλ της εκπομπής στο Instagram, Mambo Estereo Cosmos 936, για ένα μικρό, σύντομο, περιεκτικό βιογραφικό των Azteca. Μασατλάν!

η Αστέκα από το Σαν Φρανσίσκο. Λίγο από Latin, λίγο από Sly and the Family Stone, λίγο από Santana. Santana μεγάλη επιρροή, τα πρώτα άλμπουμ σε όλη αυτή την σκηνή του Latin Rock της Καλιφόρνια. Και πάμε τώρα για Βραζιλία, ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Gilberto Ζίου. Soy loco por ti América, είμαι τρελός για σένα Αμερική, και εννοεί όλη την Ήπειρο, γιατί οι Λατινοαμερικάνοι ως γνωστόν απεχθάνονται τη μονοπόληση του όρου Αμερικάνος από τους κατοίκους μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Soy loco por ti América, Gilberto Ζίου.

Soy loco por ti, América. Gilberto Gil. Για όλη την Αμερική, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος είναι η υπόλοιπη Αμερική. Ισπανόφωνη, πορτογαλόφωνη και... Τι έχουμε τώρα, Κολομβία. Αυτό το στυλ, αν βιαστείτε να πείτε ότι είναι κούμπια, είναι ένα ξαδερφάκι της κούμπια που λέγεται πόρο, αυτό το είδος της μουσικής, με τα πολλά χάλκινα πνευστά. Αυτός είναι ο Ροδόλφο Αϊκάρντι.

ή Los Hispanos, Rodolfo Aicardi, ο τραγουδιστής, πολλές επιτυχίες στο στυλ της κούμπια, του πόρρο, όπως αυτό που ακούμε, Fiesta en el Pueblo, directamente de la tierra querida de Colombia. Και ως τις 6.30 θα μας πάει ένας τραγουδιστής γεννημένος στην Κούβα που όμως έκανε καριέρα κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το όνομα του Miles Peña. Το κομμάτι Solito Solo. Καλύτερα μόνος λέει παρά με τη λάθος παρέα η σχέση. Γεια στο στόμα σου, Miles Peña, Solito Solo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Λοιπόν, εδώ Μάμπο Εστέρεο και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μια ευρηματική διασκευή της γνωστής άριας του Μπιζέ, της Σαμπανέρα, την οποία ο Μπιζέ βέβαια ξεσήκωσε από μια σύνθεση του Ισπανού συνθέτη Σεμπαστιάν Ιραδιέρ, και αυτός την εμπνεύστηκε από το κουβανέζικο μουσικό είδος της Σαμπανέρα, πολύ της μόδας τότε, δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Την ακούμε από την Αλέξα Βέμπερ Μοράλες.

Αυτό ήταν ο Τουζέ Τζιαμπρέου από τη Βραζιλία, το κομμάτι Orientação. Εδώ στο Μάμπο Εστέριο ανεβαίνουμε λίγο προς το Τέχας, Austin, Τέχας ή Τέξας, που έχει μεγάλη Latin σκηνή, κυρίως μεξικάνικου τύπου, Tex-Mex, αλλά και πολύ κούμπια, σαν αυτή που ακούμε από τους Ανημέρος. Το κομμάτι λέγεται Ponchote de Ritmo.

σπονγκιότε ρύθμο, μια ελαφρώς ψυχεδελική, ελαφρώς rock κούμπια Tex-Mex Steel από τους Ανημέρωση. Αυτή είναι μια περσινή ηχογράφηση. Así es. Και τώρα το επόμενο τραγούδι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με ίσως το πιο βαθύ υπαρξιακό θέμα όλων, το θάνατο. Αλλά αυτό που το κάνει πιο ενδιαφέρον, το κομμάτι που θα ακούσουμε, είναι η λατινοαμερικάνικη οπτική, που όχι μόνο είναι εξοικειωμένη, έως καμιά φορά υπερβολικά εξοικειωμένη με τον θάνατο, αλλά βλέπει και το όλο θέμα μέσα από το πρίσμα ενός αέναου κύκλου ζωής, όπου η υπερβολική προσκόλληση στο αναπόφευκτο και το μοιραίο δεν έχει κανένα νόημα, αφού ό,τι και να γίνει, η ζωή συνεχίζεται. Το τραγούδι, πολύ γνωστό, μεγάλη επιτυχία στην εποχή του, λέγεται «Nadie es eterno», «Κανείς δεν ζει αιώνια». Και το είπε ο πορτορικάνος τραγουδιστής Τίτο Ρόχας. Και λένε μεταξύ άλλων οι στίχοι «Κανείς δεν ζει αιώνια. Όσο και αν παθιάζεται για τον έρωτα και τη ζωή, όλους τους τελειώνει ο χρόνος και ό,τι και αν κουβαλάς εσύ, ο χρόνος θα σκεπάσει και τον τάφο και τον σταυρό μαζί». Όταν λοιπόν θα με αποχαιρετάτε με το τελευταίο αντίο, μην κλαίτε, γιατί κανείς δεν ζει αιώνια. Θα υποφέρετε ώσπου να συνηθίσετε την απώλεια, αφού δεν θα με ξαναδείτε πια. Μην κλαίτε λοιπόν αυτόν που φεύγει, να νοιάζεστε αυτούς που μένουν, γιατί αυτοί είναι που χρειάζονται φροντίδα. Μην με κλαίτε, γιατί με τα δάκρυα δεν γυρίζω πίσω. Αντίο λοιπόν και καλή τύχη και καλά να περάσετε όλοι, το λέει μέσα, και μην χάνετε χρόνο με το κλάμα. Το μόνο που ζητάω είναι να παίξετε για μένα μια σάλσα. Nadie es eterno en la vida. Tito Rojas de Puerto Rico, el gallo salsero.

Είδα, κανείς δεν είναι αιώνιος, αυτό το ξέρουμε, αλλά καλό είναι να το ξαναθυμόμαστε όταν ενδοσκοπούμε ή όταν ακούμε σάλσα. Εδώ Μάμπο Εστέρο στον κόσμο. Η επέλαση της σάλσα συνεχίζεται αυτή τη φορά μέσω Κολομβίας, η ορχήστρα La Sabrosura. Para ti el amor es un juego, για σένα ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι.

Para ti el amor es un juego por tus orquesta La Sabrosura και την Κολομβία Σύνθεση, ενώ συνθέτει με το όνομα Héctor Fabio Arismendi, που έγραψε σχεδόν όλες τις επιτυχίες αυτής της ορχήστρας, με την μια τραγική ιστορία προσωπική, πιανίστας της ορχήστρας, αργότερα έγινε βουλευτής στην Κολομβία και απήχθη μαζί με άλλους βουλευτές από τους αντάρτες των ΦΑΡΚ και δολοφονήθηκε στη ζούγκλα το 2008 ο Héctor Fabio Arismendi, συνθέτης του πολύ ωραίου τραγουδίου που ακούσαμε μόλις πριν από τους ορκέστα La Sabrosura. Μάμπο Στέρεο, έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι με μουσικά λατίνα. Η συνέχεια ανήκει στην μπατσάτα του El Gringo de la Bachata, το κομμάτι El Mismo Hombre. Dilo.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Και το Μάμπο Εστέρεο και ο δικός του λατινοαμερικάνικος κόσμος και δικό σας ως τις 8 συνεχίζει με Βραζιλία, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, πιο γνωστός από τη σύνθεση του γνωστού κομματιού Mania de Carnaval, ο Luis Bonfá και σπουδαίος κιθαρίστας στο κομμάτι Domingo Anoichi. Βραδιά Κυριακής, αύριο δηλαδή.

Domingo à noite, Luiz Bonfá. Και από τη Βραζιλία μεταφερόμαστε στο Περού για να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά αφροπερουβιάνικα τραγούδια σε ένα ρυθμό που λέγεται Λαντό, ρυθμός των μαύρων του Περού. Η ιστορία ενός μαύρου που περιπλανιέται στη Λίμα, την πρωτεύουσα, και ο κόσμος εκεί αναρωτιέται από ποια φτωχογειτονιά μαύρων προέρχεται. Λες να είναι, λέει, από το Χακί? Όχι. Από την Κασαβλάνκα? Ούτε. Από το Ματαρατώνες? Ούτε. Από την Αρώνα? Από την Κουτουκά? Ούτε. Αυτός ο μαύρος, λέει, μοιάζει χαμένος, αλλά τελικά μάλλον έρχεται από το Ακαρί. Μια μεγάλη φωνή από τη μαύρη κοινότητα του Περού, ο Μανουέλ Ντονάιρε. Το κομμάτι «Yo no soy Haki».

Ήταν ο Μανουέλ Ντονάιρε από το Περού, αλλά πάμε τώρα στην Κολομβία να ακούσουμε τον βασιλιά της κούμπια, Λισάντρο Μέσα. Sí, señor. Και αυτό το κομμάτι που έχει τον πολύ ωραίο τίτλο, Tu serás mi cumbia y yo tu mapalé. Θα γίνεις, εσύ θα είσαι η κούμπια μου και εγώ θα είμαι το μαπαλέ. Το μαπαλέ είναι ένας άλλος αφροκολομβιάνικος ρυθμός. Αισθησιακός.

έχουμε ακούσει πολύ Κούβα σήμερα και αυτό διορθώνεται αμέσως με αυτό το κλασικό κομμάτι που λέγεται Consuela de Como Yo από τους Soneros de Camacho, Son Cubanésico.

Κομογιό, αυτό το κομμάτι υπάρχει σα σον, σα ρούμπα, η παλιά σύνθεση ενός κουβανού συνθέτη του 1940 περίπου, του Τίο Τόμ. Εδώ Μάμπο Εστέρεο στον κόσμο όπως πάντα, κάθε Σάββατο. Μην ξεχνάτε το group μας στο Facebook, Μάμπο Εστέρεο στον κόσμο 936. Εκεί βάζουμε τις playlists με τα τραγούδια που παίζουμε. Τραγούδια σαν αυτό που ακούμε τώρα, ένας ύμνος της σάλσα ρομάντικα από τον Νταβίτ Παβόν.

Λέει το παλιό μοτέλ που θυμίζει ένα μεγάλο παράνομο πάθος. Αυτό ήταν ο Νταβίτ Παβών από το 1989. Περαιτέρω σάλσα από τη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Μια βραχίδια ορχήστρα, η ορκέστα La Grande. Το κομμάτι λέγεται Rumores.

La Grande από τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 70, το κομμάτι Rumores. En Mambo Estéreo y seguimos. ¿Cómo? Αυτή είναι μια παλιά σχολή μερέγγε. Δεκαετίας 70, αυτό είναι ο Johnny Ventura, ένα πολύ μεγάλο όνομα στην πρώτη φάση της μερέγγε, ο άνθρωπος που έκανε τη μερέγγε του Αγίου της Δομινικανής Δημοκρατίας γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Johnny Ventura, το κομμάτι Los

Johnny Ventura, El Caballo, Los Algodones, Παλιά Μερέγγε, Κλασική. Και εδώ στο Mambo Estero συνεχίζουμε δομινικάνικα με μια μπατσάτα και αυτή έτσι λίγο old school. Αυτός είναι ο Τίτο Γονσάλες, El Cuco de la Margue. Para todos los bachateros de nuestra audiencia, ahí va.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
2: Κόσμος 93,6.

με τον ωραίο και γλυκύτατο Ζόρζι Αραγκάου από την Βραζιλία και τις δικές του τρέλες ενός πάθους, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι, Locuras de Uma Paisao. Ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Mambo Estéreo. Πάμε εκεί δίπλα στην, μάλλον λίγο πιο κάτω στην Αργεντινή, να ακούσουμε την μπάντα που είναι εν πολύ υπεύθυνη για την εξάπλωση της κούμπια στην Αργεντινή, η οποία μπάντα μετά ανέπτυξε το δικό της στυλ, η οποία Αργεντινή μάλλον ανέπτυξε το δικό της στυλ κούμπια, την κούμπια βιγέρα. Και αυτό είναι κάτι που μαζί με πολλά άλλα λέμε στο καινούριο podcast της εκπομπής, τα podcast στην πλατφόρμα Erteco, με τον τίτλο, γενικό τίτλο, είναι μια ενότητα με Latin podcast με τίτλο Buena Vista Podcast Club, το πιο πρόσφατο, Ιστορία της κούμπια. Όλα αυτά τα λέμε λοιπόν εκεί, από την Αργεντινή, Los Huahuancó Villa Cariño. Αυτό είναι το σωστό κομμάτι.

Los Guaguancó, Villa Cariño, κομμάτι του της δεκαετίας του 60, από τις πρώτες αργεντίνικες κούμπιας. Σάλσα ρομάντικα για τη συνέχεια από το Πουερτορίκο, για το όλους τους φίλους της σάλσα που ξέρω ότι είναι τώρα πια αρκετοί εδώ στην Ελλάδα. Για όλους εσάς τους φίλους της σάλσα, τους σαλσόμανος, αυτή είναι η ορχήστρα Puerto Rican Power.

la orquesta Puerto Rican Power. Eso se acabó εδώ στον κόσμο και φυσικά το Mambo Estéreo, την εκπομπή που σας φέρνει κάθε Σάββατο τη λατινοαμερικάνικη μουσική και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας στα διάφορα προφίλ μας στα social media, το group κυρίως των φίλων της εκπομπής στο Facebook, Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Έχουμε 3.310 μέλη από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Αν γίνετε μέλος στο group, θα βλέπετε και τις playlist που ανεβάζουμε με τα τραγούδια και τους τίτλους και τους καλλιτέχνες, γιατί κάποια δεν τα έχει και το, δεν τα βρίσκει και το Shazam. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Mambo Estéreo στον κόσμο 936 στο Facebook, καθώς και στο προφίλ μας στο Instagram, το προφίλ της εκπομπής Mambo Estéreo Cosmos 936. Εκεί ανεβάζουμε μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών και επίσης βίντεο ζωντανά από την εκπομπή Latin Ενδιαφέροντος. Τώρα έχουμε για τη συνέχεια ένα διάσημο κουβανέζικο dansón. Το dansón, τι είναι το dansón? Υπήρξε το πιο δημοφιλές είδος χορευτικής μουσικής στην Κούβα από το 1880-90 περίπου ως το 1930 μέσες άκρες. Βέβαια υπάρχει ως σήμερα, αλλά λέμε την εποχή της παντοδυναμίας του, εκείνα τα χρόνια, με πολλά ευρωπαϊκά και κλασικίζοντα λίγο στοιχεία, με ορχήστρες χόρδων κτλ, αλλά και ρυθμό τυπικά αφροκουβανέζικο. Και το συγκεκριμένο δανσόν γράφτηκε το 1910 και έχει τίτλο «El Bombín de Barreto», όπου «bombín» είναι ένα είδος καπέλου, αυτό με την στρογγυλή οροφή, το σκληρό, το μαύρο, όπως αυτά που φορούσαν παλιά οι Εγγλέζοι. Στην Ελλάδα το έλεγαν καπέλο «bombé», στα ισπανικά «bombín». Και γιατί βέβαια θύμιζε τις παλιές τις στρογγυλές εκείνες βόμβες με το φυτίλι, και το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε από τον παλιό μαέστρο και συνθέτη σημαντικό στην εξέλιξη του dansón, τον Χωσέ Ουρφέ, με αφορμή ένα αστείο περιστατικό με ένα βιολιστή της ορχήστρας του, που τον έλεγαν Χουλιάν Μπαρέτο, εξού και το κομμάτι λέγεται «El Bombín de Barreto», ο οποίος δινόταν πάντα στην τρίχα και φορούσε το μπομπίν του, το καπελάκι αυτό, ώσπου μια μέρα το 1910 η ορχήστρα έπρεπε να πάει να παίξει μια εκδήλωση στην παραλία, στο Πουέρτο Πάδρε, στην Ανατολική Κούβα. Και μια και ήταν στην παραλία, οι διοργανωτές μοίρασαν σε όλους ψάθινα καπέλα. Όμως ο Μπαρέτο εκείνος είχε, λέει, τόσο μεγάλο κεφάλι που δεν του έκανε κανένα. Οπότε ήταν ο μόνος που έπαιξε στην παραλία με το μαύρο το μπομπίν, το μαύρο μπομπέ καπέλο του. Εξού και αυτό το δανσόν λέγεται «El Bombín de Barreto». Η ορχήστρα του μαέστρου Αλμπέρτο Κοράλες. La Orquesta Panorama.

Ο μαέστρος Αλβέρτο Κοράλες με το φλάουτό του και την ορχήστρα του που έπαιξε για σας το κλασικό δανσόν El Bombín de Barreto. Sí, señor. Και πάμε τώρα να ρομαντζάρουμε με ένα σπουδαίο μπολέρο του 1980 με τη μεγάλη φωνή του Τσέο Φελισιάνο. Το κομμάτι λέγεται Αμάδα Μία, αγαπημένη μου, και αφιερώστε το όπου δει. Τσέο Φελισιάνο.

μεγάλος, ατελείωτος, αξέχαστος ο Τσέο Φελισιάνο, ίσως ο πιο πλήρης τραγουδιστής της τροπικής ισπανόφωνης μουσικής, και στη σάλσα και στον μπολέρο, εκπληκτικός τραγουδιστής, δεν ζει πια, αλλά αυτός που ζει και έκλεισε προχθές, έγινε 75 ετών, είναι ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Χωσέ Νογέρας. Muchas felicidades, atrasadas, al gran maestro Χωσέ Νογέρας. Λίγη μποσανόβα σε ένα κλασικό τραγούδι της αμερικάνικης τραγουδοποιίας. Σύνδεση του Cole Porter είναι αυτό, I Concentrate on You, Frank Sinatra και Antonio Carlos Jobim.

Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim, I Concentrate on You. Και έτσι πάμε να ρίξουμε και την αυλαία και της απόψινής εκπομπής. Έκος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα στον ηχολήπτη της εκπομπής, τον Ηλία Διαμάντη, Ηλία Διαμάντη. Αμέσως μετά μην χάσετε την τρεμεντίσιμα Μαρία Μαρκουλή, αμέσως μετά εδώ στον Κόσμος, 8 με 10 Fresh Unlimited. Εμείς θα τα πούμε, όπως είπαμε, στο ενδιάμεσο, στα social media, στο group μας στο Facebook, στο προφίλ μας στο Instagram και το αργότερο, το επόμενο Σάββατο, εδώ στον Κόσμος, con más salsa que pescado. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y que siga la rumba, que siga la parranda, que siga la fiesta y que viva la música latina.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο ολόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Blue Soul, Vintage Rock, Rock and Roll από τον McKinley James, ζεστό ακόμη από τα στούντιο της Easy Eye Sound, ο νεαρός McKinley James, Back on the Run. Και ο πιο καλός μαθητής του Dan Auerbach είναι τον Black Keys, βέβαια, ο Dan Auerbach, που έχει εκεί στο Νάσβιλ, έχει κάνει κατάσταση με τις μουσικές του και το στούντιο και τον κόσμο που πάει και έρχεται. Και ποιος άλλος έχει κάνει κατάσταση εκεί, ποιος άλλος, ο Jack White. Και μετά τα Nickels and Dimes, πιο πριν που ακούσαμε, πάμε στο Dollar Bill, Jack White.

Αυτός ήταν κεραυνός 10 Ιουλίου και το άλμπουμ, μια μέρα δηλαδή μετά τα γενέθλιά του, Jack White. Jack White και Fresh Unlimited, έτσι ξεκινήσαμε. Rock και blues δυνατά, ηλεκτρικά, Fresh Unlimited στο κόσμο 936. Σάββατο βράδυ, λίγο μετά τις 8, παρέα στις 10 θα πάμε. Είμαι η Μαρία Μαρκουλή και μαζί μας απόψε η αγαπημένη Σταμάτια Σούλτη. Φροντίζει τον ήχο μας. Καινούργιες κυκλοφορίες, όπως εδώ ακούμε John Carroll Kirby, εξαιρετικός και περιζήτητος στην έδρα του στο Λος Άντζελες, στην Ιαπωνία, παντού. Βαλεντίνο λέγεται το κομμάτι. Είναι ένα από τα 14 του Piano Works 2016-2026, με κομμάτια που έγραφε όποτε και όπου σε περιοδίες είχε την ευκαιρία να καθίσει μπροστά σε ένα πιάνο.

Ζαν Κάρολ Κέρμπι και το πιάνο του. Και πάμε συνέχεια με ολοκένουργιο κομμάτι από την Baby Rose. Τη φωνή από τις καλύτερες. Και δεν χάνουμε ευκαιρία να έχουμε Baby Rose στο Fresh Unlimited. Let Me Go είναι το κομμάτι.

Baby Can We. Πολύ φρέσκο, πολύ μοντέρνο, έτσι, R&B από την Don Richard, γέννημα θέμα Νέο Ορλεάνη, που δεν μένει σε ένα είδος μουσικής. Την έχουμε ακούσει και σε πιο πειραματικά και πιο funky και ηλεκτρονικά θέματα, εδώ με τον Durant Bernard, Baby Can We.

Αυτό το κομμάτι ο Common και ο John Legend μαζί με χοροδία από το Σικάγο το είπαν στα εγγένεια, στο επίσημο άνοιγμα του Obama Presidential Center, το προεδρικό κέντρο Obama, προχτές, στο Σικάγο. Ο Legend ήταν κύριο στο πιάνο, ο Common σε freestyle rap, τίμησε πολλούς μάλιστα μέσα στα λόγια του από το Σικάγο. Ένας από αυτούς, ο Fred Hampton, από τους ηγέτες, τους μαύρους πάνθυρες, ακτιβιστής. Επίσης για τον Obama πολλά πράγματα ανέφερε στους στίχους ο Common. Πολλοί πήραν μέρος σε αυτό το event, στο opening, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, ο Bono, ο Stevie Wonder, μάλιστα ήταν μια βραδιά. Τώρα το Glory, το κομμάτι που ακούσαμε, είχε γραφτεί παλιότερα αρχικά για την ταινία Selma.

Teach Our Mind και όχι Peace of Mind. Benjamin Clementine, που αν προσέξει κανείς έτσι τους στίχους λίγο περισσότερο, θα δει ότι χρησιμοποιεί ή την πίτσα, τα κομμάτια της πίτσας, τη ζύμη, τη σως, ίσως για να μιλήσει για άλλα πιο σοβαρά θέματα. Σωστά. Πολύ σωστά, σωστά και ξεκάθαρα. Κλάρου κι εσύ. Τσάρλι Τσίμι από το Άμστερνταμ, αλλά με καταγωγή από Κούβα και Δομινικανή Δημοκρατία. Κλάρο, σι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

see the northern.

0: Christopher Trevino. We'll see you another time, all right? Bye-bye.
1: Τι ωραίο sunset για μας τους ρομαντικούς σίγουρα. Jarvis Cocker βέβαια και η Pulp live. Τους ακούσαμε live αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, το Sunset, ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία τους πριν από ένα χρόνο στο O2 του Λονδίνου. Το άλμπουμ του, το live, έτσι τα λέγεται, θα έρθει τον άλλο μήνα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι Pulp έχουν επιστρέψει για τα καλά. Fresh Unlimited στο Κόσμος λίγο μετά τις 8.30.

Αυτή είναι η Fight Master από την Καλιφόρνια και ένα τραγούδι με μινόταυρους και λαβύρινθους στους στίχους και στον τίτλο. Μινοτόρ, ο τίτλος του. Και μαζί πάμε και ακούμε νέες κυκλοφορίες. Νέες κυκλοφορίες που μας αρέσουν. Τις περνάμε από το φίλτρο Fresh Unlimited και αυτή εδώ είναι η Eels. Παλιοί γνώριμοι και πάντα στο δικό τους lane. Και αυτό είναι το καινούργιο τους κομμάτι με τίτλο Cup in Hand. Και βέβαια θα έχουμε και άλμπουμ πιο μετά. Eels, λοιπόν.

Madland και Meet My Soul in the Water, έτσι λέγεται το κομμάτι. Έρχεται από ένα νέο EP για την Madland, το Earth Cry. Maybe Earth Cry, ένα jazz, νέο soul, έτσι και κάπως φουτουριστικό στυλ. Εμείς ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από τα 6 κομμάτια του EP. Και το Fresh Unlimited συνεχίζεται με Divorce from New York. Soul είχαμε πριν, Meet My Soul in the Water, και soul έχουμε και τώρα, Soul Control από Divorce from New York.

Divorce from New York, ποιος είναι? Είναι ο ένας από τους δύο Reykjavik 606, το δίδυμο από το Σαν Σεμπαστιάν. Καμία Νέα Υόρκη, μην μπερδεύει το όνομα. Beats και house και jazz αέρας, αερικό. Ο Γκράντα ή Divorce from New York.

Καλά καιρό είχα να ακούσω νέα τους, αλλά να τα. Από σπόντα κάπως. Δηλαδή όχι από σπόντα, από remix. Remix που έκανε ο Mark Francis στο Water των Muscle Cars. Εδώ Νέα Υόρκη κανονικά. Και περάσαμε στο dance floor κανονικά.

Αυτό το κομμάτι, το Water, ήταν από εκείνο το άλμπουμ πριν από 2 χρόνια, το Sugar Honey Ice The Tea, Muscle Cars βέβαια. Τώρα είναι στην ολόφρεσκη εκδοχή του, οπότε στο remix Feel Free To Dance, γιατί τι τα παίζουμε αυτά τα κομμάτια, It's Saturday Night και live.

Και ναι, πάμε με τα νεότερα του Μπονόμπο. Έτσι ως τις 9 ακριβώς. Είναι το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ του, πολύ πιο μετά αυτό, αλλά έρχεται ενισχυμένο με συμμετοχές και πολλά μέσα. Μπονόμπο, μια πρώτη γεύση από τα νέα του Βρετανού, του Σάιμον Γκριν, έτσι το όνομά του. Me and You.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, Mr. Lion behave αρκετά. John Spencer, ανάμεσα σε φίλους και άλλους τύπους της ζούγκλας, John Spencer, χωρίς τους blues explosion, αλλά μπόλικο explosion, εκρηκτικό rock από το νέο του έργο με τίτλο Songs of Personal Loss and Protest. Με άλλα λόγια, τραγούδια προσωπικής απώλειας και διαμαρτυρίας. Και με τέτοια περάσαμε στη δεύτερη ώρα. Fresh Unlimited στο Κόσμος, Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας και στα Ματιά Σούλτη και συνεχίζουμε με τη σκυτάλη να παίρνει από το Mr. Lion ο Mr. Alligator του J. Jerome 87.

Mr. Alligator. Blues και soul και ιστορίες για μυστήριους αλιγάτορες από τον J.J. Rom 87, που δεν είναι άλλος από τον John Newman, τον frontman, τον Alt J, από το Leeds της Αγγλίας.

είναι μια επαιτειακή έκδοση του Puberty 2 της Μίτσης και είχε κυκλοφορήσει ακριβώς σαν αυτές τις μέρες πριν από 10 χρόνια. I bet on losing dogs στο κομμάτι. Στοιχηματίζω στα λάθος άλογα, θα λέγαμε εμείς, εν μέσω στοιχημάτων μουντιαλικών και ποδοσφαιρικής δράσης. Άλλωστε και αυτό το κομμάτι εδώ επιστρέφει φρεσκαρισμένο, remastered, World Cup Fever, στον πυρετό του παγκόσμιου κυπέλου, η Air Miami, που είναι ωστόσο από την Washington.

0: κέφι τους, έχουν και μια τρελίτσα, ο ένας drums, ο άλλος σαξόφωνο, και εδώ έχουν την ιδέα να γράψουν ένα τραγούδι για τον Ροναλντίνιο. Η ιδέα αρέσει πολύ στον Μάρκος Βάλε, τον μεγάλο της βραζιλιάνικης μουσικής, και μπαίνει στο παιχνίδι από την αρχή. Έρχονται και η Μιρέλα Κώστα και ο Ζάζα Ντιζιντέριο και φτιάχνουν ομάδα.
1: What if we made a song about Ronaldinho?
2: Ah, sim, o gaúcho, meu favorito.

0: a few times. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Peace.
2: Έτσι το άφησα στο τέλος, γιατί μιλάνε έτσι για τη συγκίνησή τους που ήταν στο κομμάτι ο Μάρκος Βάλε. Ντάνα εν Άλντεν Γκάουσο, έτσι λέγαν το Ροναλντίνιο, γιατί γι' αυτό ήταν το κομμάτι, που σημαίνει καουμπόι στα πορτογαλικά, λόγω της καταγωγής του από την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας, όπου οι κάτοικοι ονομάζονται Γκάουσο. Αυτό έμαθα, ίσως εσείς ξέρετε κάτι άλλο. Και εγώ πάντως διαβάζω σήμερα την είδηση ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα στα 46 του χρόνια στην Ιταλία, όπου και έπαιζε τελευταία στη Ραβένα, τώρα η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Θα πάει, λέει, να επενδύσει στην ομάδα, αλλά θα παίξει κιόλας. Σε ένα άλλο γήπεδο τώρα, σε αυτό της Μαλακάσας, στο Terra Vibe, στη σκηνή ανεβαίνω που να είναι η Νίκαπ, η Ιρλανδή. Τους είχα δει πέρσι εκεί και μπράβο που ξανάρχονται με το νέο τους έργο, το Φένιαν. Και τι εβδομάδα μας περιμένει. Αύριο David Byrne, πριν από αυτόν η Nation of Language, μην τους χάσετε. Dead Letter, επίσης οι Άγγλοι. Και μέσα στη βδομάδα Jean-Michel Jarre, Δευτέρα. Μετά ο δικός μας, Nick Cave και Gorilla στην επομένη, και πάει λέγοντας. Απόψε η Miss Cumbria προσθέθηκε και άλλη συναυλία, release επαιτειακό 10 χρόνια. Και συνεργασία με το SNF Νόστος για τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και εμείς ραντεβού στο ξέφωτο. Α, και ένα request από το κοινό να μεταφέρω προς τους διοργανωτές, να φέρουν πάλι τον Chris Isaac μετά το φανταστικό live που ζήσαμε στο Λυκαβητό. Να μην περάσουν χρόνια, Και πάμε με Ελλάδο Τροπικάλ, συνεργασία δηλαδή Ελλάδο Νέγκρο και Ρίνα Τροπικάλ. Σενσασιόν.

Αυτή είναι τη γονάδα, δεν λέω τίποτε, η Hard Five με τον Κολομβιάνο ράπερ Μίκε Κάλε. Στο μεταξύ, ο Ρίτσαρντ Άρτσερ, ο frontman των Hard Five, εξηγεί ότι η αγάπη του για την Γκούμπια ξεκίνησε από τον Τζο Στράβερτον Κλάς. Η γυναίκα του επίσης είναι από την Κεντρική Αμερική, ήταν και ένα ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, ήταν και μουσικές του Μανού Τσάου. Φτάνουν αυτά. Από την άλλη, τι, δεν έχουν ωραία ρέγγε στην Washington. Και δεν εννοώ Thiever Corporation, θα τους δούμε εδώ τον Ιούλιο. Λέω για τους Σόγια και το καινούργιο τους κομμάτι, το Highway.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Μάλιστα, Prince βέβαια. Αγκυκλοφόρησε το κομμάτι Prince, ηχογραφημένο το 1995, που έρχεται από μια καινούρια συλλογή με ακυκλοφόρητα κομμάτια του. Timeless θα λέγεται και το περιμένουμε τη συλλογή στις 28 Αυγούστου. Φέτος, 2026, συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ο Prince έφυγε από τη ζωή. Η προσφορά του πολύ μεγάλη και αναρωτιέμαι αν έχει αναγνωριστεί όσο του αξίζει. Εδώ τώρα άλλος ένας φοβερός τύπος, Saul Williams, ποιητής, ράπερ, ηθοποιός, νέο κομμάτι από το άλμπουμ του και αυτό το περιμένουμε στο τέλος του Αυγούστου. Το κομμάτι είναι το Conspiracy, ακούγεται μέσα και η Moor Mother.

0: I'm here when I disappear.
1: Μ' άρεσε αυτή η ατάκα στο τέλος. But I'm here when I disappear. Σολ Williams, θα πούμε πολλά με το άλμπουμ μόλις έρθει. Τον είχαμε δει και στο Νόστος, πολύ δυναμικό live ήταν, όπως έχουμε δει και την Moor Mother όταν είχε έρθει στη στέγη με τους Irreversible Entanglements. Και πάμε, Love and Tears είναι η Generation, με τη συμμετοχή εδώ του Γιάννη Φιλιππάκη από τους Falls.

Η Generation είναι αυτή, το project του σκηνοθέτη του Ρωμαν Γαβρά με τον παραγωγό των Σιρκέν, αλλά εδώ είναι το μουσικό κομμάτι και συνεχίζει ας πούμε όλο το project με το Love and Tears το τραγούδι, το οποίο μάλιστα συνοδεύεται από ένα βίντεο όπου εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν. Από την άλλη, δυνατά πάμε με του Σου Εντ, και οι οποίοι είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι, emotionally unavailable, όπως λέει το κομμάτι. Δώστε κιθάρες, please, και volume.

gonna save us? Ποιος θα μας σώσει? Who's gonna save us? Soul μέρα από 70s και κανείς δεν θα μας σώσει, μόνοι μας θα σωθούμε together. Eric Bennett, μορφή της Soul, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Και από τον έναν Eric στον άλλον Eric, Eric the Architect, No Doubt, I'm in Love.

Και πάμε συνέχεια με ήλιο. Σολέι από τον Ρούσβελτ, το γερμανό παραγωγό από την Κολονία. Και εδώ επαιτειακή έκδοση, 10 χρόνια από το ντεμπούτο άλμπουμ του. Από εκεί ακούμε το Σολέι στην επανέκδοση. Ήλιος, θερινό ηλιοστάσιο, αύριο η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Η ακόμη και ακόστη Σολέι, απάντηση του Μερσό στον ξένο του Αλμπέρ Καμί. Στα σινεμά η ταινία του Φρανσουά Οζόν. Την είδα προχθές. Πολύ ωραία ταινία πάνω στο βιβλίο. Το ξένο που παραμένει για μένα στην κορυφή, στα top βιβλία μου από τη στιγμή που το πρωτοδιάβασα.

Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Ευχαριστώ πολύ τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ πολύ τον συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Παπαδάκη. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και τα λέμε το άλλο Σάββατο. Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ,

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκελ.

0: Yes, I'm in it, I will say.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος 93,6.
2: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb dumb man named Carl, or she was, that is. Hello?
3: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
4: Oh, Lord.
3: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
4: What?
3: And he ain't moving. And I think he might be dead.
4: Uh-oh.
3: And you're the first person I thought to call.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.